περισσότερα classic hits. Tell me I'm the only one. 96,8 Velvet. Ακούτε περισσότερο.

Περισσότερα αγαπημένα τραγούδια και το καλοκαίρι. Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: 96,8 Velvet.
1: Στη δουλειά, στο αυτοκίνητο και στο σπίτι, παντού Velvet.
0: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
1: Η αγαπημένη μου δεκαετία είναι τα 80's και ο Velvet παίζει τα καλύτερα τραγούδια της.
0: 96,8 Velvet.
2: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: πρωινό σας ξυπνημά γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Λέμε για αυτούς που μπορεί, ας πούμε, να βγουν σήμερα επειδή είναι αργή αύριο και ξεχαστούν και το παρατήσουν το αυτοκίνητο εκεί. Θα το ξαναπάρουν την Πέμπτη.
2: Ποιοι είμαστε, Βασίλη, τώρα να βγαίνουμε. Τι είμαστε, τίποτα.
1: Εγώ θα
2: νέοι με νιάτα και λεφτά.
1: Εγώ θα βγω.
3: Βασιλάκι!
2: Ως τι, νέος με νιάτα και λεφτά.
4: Σταμάτα!
2: Προσβόλα, επική προσβόλα.
1: Ούτε νέος ούτε λεφτά, έχεις δίκιο.
5: Ξύδι, λυπάμαι.
0: Πρωινό Velvet, κάθε πρωί.

Περισσότερα αγαπημένα τραγούδια και το καλοκαίρι. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τώρα και στο κινητό σας. Ανακαλύψτε τη νέα εφαρμογή του 96,8 Velvet για iOS και Android. Κατεβάστε τώρα το application δωρεάν.

αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 96,8 Velvet.

0: Όσα αγαπάς να ακούς περισσότερο, είναι εδώ και το καλοκαίρι.
1: 96,8 Velvet.

0: πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Φανταστείτε τη Ρίτα τώρα να κάνει προφίλ σε εφαρμογή γνωριμιών και να προσπαθεί να με προωθήσει.
2: Μαμά.
1: Το φαντάζεστε αυτό?
3: Εγώ το φαντάζομαι.
1: Μιλάει λίγο πολύ και τα φασολάκια.
2: Για η μόδα δεν είναι τραγουδάκι, ούτε μαγειρικούλα.
1: Δεν πειράζει, θα σας μαγειρεύω εγώ.
2: Πολύ ωραία.
1: Δουλεύει εκεί, κάνει ραδιόφωνο κάνει.
0: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.
4: Ερώτημα.
1: Είχες εσύ ποτέ ξανά κοπέλα που κάνει ραδιόφωνο? Η κόρη μου κάνει.
5: Έχω κάνει intro για πάρτι σου.
1: Και αυτό και εκεί και είμαι κι εγώ βέβαια θα είμαι στο πακέτο.
2: Τι θες να πεις, μάνα?
1: Με λένε Ρίτα, χάρηκα. Έχουμε τον Βίκτορ και.
6: Είμαστε έτοιμοι. Πάμε λίγο.
1: Περιουσία δεν έχουμε, έχει καλή καρδιά.
7: Θέλω να πιστέψω την αλήθεια αυτά που μου λες και ότι δεν παίζεις μαζί μου.
3: Γιατί δεν το βάζει στο παιχνίδι?
1: Γιατί η μάνα μου θα κάνει την εφαρμογή? Τι να πω, ο μπαμπάς μπορεί να μου το ξέρει καν.
8: Δεν το γνώριζα! Λάθος μου!
1: Να το μάθει μετά, να ξυπνήσει μια μέρα και να του πει: Τάσο, έχουμε ραντεβού με τα συμπεθέρια.
8: Τι λες, μάνα?
1: Ποια συμπεθέρια, ρε Ρίτα? Έκανε εφαρμογή στην Άντση, τη βρήκα γαμπρό.
2: Μπορούμε να ραβωνιαστούμε ό,τι ώρα θέλει.
1: Πάμε τώρα να τα κανονίσουμε εμεί, αυτή είναι ζών. Θα το μάθει στην εκκλησία.
0: Πρωινό Velvet. Κάθε

ακούγονται ακόμη περισσότερα classic τραγούδια. Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των

Εδώ σας δίνουμε περισσότερα. Περισσότερα από όσα θέλετε.

0: 96,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω, βάζω Velvet.
2: Έχει το πιο τέλειο πρωινό.
0: Περισσότερα 80's τραγούδια.
2: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
0: 96,8 Velvet. Έχει τα καλύτερα τραγούδια.

0: πρωινό σας ξυπνημά γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Πάνε σε event μόνοι τους, σε συναυλίες κυρίως.
2: Το έχω κάνει.
1: Ναι.
2: Γιατί καμία από τις φίλες μου δεν ακούει ελληνική ραπ.
3: Μα τι το ωραίο βρίσκουν σε αυτό τα παιδιά μας.
1: Το πρόβλημα.
2: Ο αδερφός μου μετακόμισε στην Αθήνα, μου έχει δημιουργήσει τρύπες. Λονδίνο, Άμστερνταμ, τη Βερολίνο. Στην κοινωνική μου ζωή. Έφυγε από την εστίαση εδώ.
1: Ναι.
2: Δεν μπορώ να βγω να πιω μόνη. Πρέπει να περιμένω τις άλλες.
4: Περιμένω πώς και πώς.
1: Ναι.
2: Έφυγε από εδώ, δεν μπορώ να βρω έναν άνθρωπο να πάω σε μια συναυλία, να ακούσω λόγους τιμής, Νόβελ κτλ.
5: Έχω κόψει ό,τι μπορεί να φανταστείς. Τα έχω κόψει όλα.
1: Κωνσταντίνα, γύρνα πίσω.
2: Αναγκαστικά θα πρέπει να μεριμνήσω για το έτερον ολόκληρο να ακούει τέτοια μουσική.
6: Τα ελληνικά, τα παραδοσιακά, τα τραγουδάς, άμα προκύψει.
1: Εντάξει, παιδιά, ο Κωνσταντίνος δεν έχει αφήσει συναυλία στην Αθήνα.
2: Γιατί πάει και βρήκε και παρές και πάει. Και πάω, πάω, πάω. Παιδό. Άιντε. Προδότη.
7: Έχουνε μπιφ.
8: Έχουνε μεγάλο πολύ.
0: Πρωινό Velvet. Κάθε

αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 96,8 Velvet.

0: Όσα αγαπάς να ακούς περισσότερο, είναι εδώ και το καλοκαίρι.
1: 96,8 Velvet.

επιτυχημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 96,8 Velvet.

0: 8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω, βάζω Velvet για να έχει την καλύτερη μουσική.
2: Ο Velvet είναι η παρέα μου.
3: Ακούμε 96,8 Velvet.
2: Εδώ ακούω τα καλύτερα έτη τραγούδια.
4: Και τα αγαπημένα μου τραγούδια βάζω Velvet.
0: 96,8 Velvet.
1: Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: πρωινό σας ξυπνημά γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Μου στέλνει μια νεράιδα ένα inbox, 67 οθόνες την ιστορία της. Και τι δεν της έκανε?
2: Έπρεπε να χαπιεί.
1: Γκορόιδ. Πήγε με την κολλητή της. Πήγε με την αδελφή της. Κάνει ναρκωτικά.
3: Oh. Αγαπημένοι φίλοι, παρακολουθούμε εδώ και ώρα.
4: Με σπαρακτική αγωνία τη συγκλονιστική αφήγηση.
3: Μια γυναίκα που πέρασε και περνά πολλά.
1: Και μου λέει στο τέλος, τι να κάνω, βοήθησε. Τι να κάνω, το κελεπούρι.
5: Εργαλείο, μπουμπούκι, έτσι, αλφα εθνική, δεν συζητάμε.
1: Το κελεπούρι, έχει πάρει το μισό για αναλογικό δέντρο, τη μισή σου παρέα. Κάνει και ό,τι κάνει και με ρωτάς τι να κάνεις.
6: Τι να κάνεις, ναι.
1: Μακαρόνια με κοιμά.
7: Θα σου κάνω μακαρόνια με κοιμά για να
1: φας. Τι να κάνεις.
0: Πρωινό Velvet, κάθε πρωί.

καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τώρα και στο κινητό σας. Ανακαλύψτε τη νέα εφαρμογή του 96,8 Velvet για iOS και Android. Κατεβάστε τώρα το application δωρεάν.

0: έχει τσουλήθρα με νερό και φουσκωτά και πισίνα.
1: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους, με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
2: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-587870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
3: Η ώρα είναι 7. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
4: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.
5: Και τώρα ξυπνάμε τη Θεσσαλονίκη. Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
6: Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στο πρωινό Velvet της 3ης 21 του Ιούλια. Εδώ είμαστε, Βασίλης και Αναστασία.
7: Ωραία Τρίτη να έχουμε. Καψαλιστή.
6: Καψαλιστή. Λέει το πίκ είναι, λέει,
7: το πίκ είναι σήμερα. Πολλά υγρά, νεράκια, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Σκιά, ναι, καπελάκι, ψυχραιμία.
6: Σωστό, σωστό.
7: Όλα,
6: όσοι έχουν ρεπό, φεύγουν από το πρωί και πηγαίνουν Waterland. Θα είναι πρώτη-πρώτη.
7: Αλλιώς, παιδιά, και από το σχόλασμα, μη σας πω.
6: Μετά τις 4 μια χαρά είναι.
7: Αρκεί να πάτε. Έτσι. Αυτό έχει σημασία. Αυτό έχει σημασία, ναι, γιατί είναι η όση της δροσιάς. Η απόλυτη.
6: Έτσι ακριβώς. Εδώ είμαστε κι εμείς μέχρι και τις 11 εννοείται με τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Πάμε να ξεκινήσουμε λοιπόν με το Hold the Line. Stevie Wonder και Part Time Lover και μετά από Amy Winehouse και Valerie. Επιστρέφουμε για να δούμε την ταυτότητα της σημερινής ημέρας.

θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Amy Winehouse, Valerie, στην παραγωγή Mark Ronson. Υπέροχο τραγούδι. Εδώ είμαστε εμείς στο πρωινό Velvet. Εδώ και οι σχολές Δέλτα. Πρέπει να κάνεις και εσύ το Δέλτα βήμα, γιατί στις ανώτερες σχολές Δέλτα αποκτάς δεξιότητες μέσα από την πράξη, εκπαιδεύεσαι σε υπερσύγχρονα εργαστήρια και προετοιμάσαι για τις πραγματικές απαιτήσεις στην αγορά εργασίας.
1: Επιλέγεται ανάμεσα σε, περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες, 12 τομείς σπουδών, ενώ το γραφείο στάδιο δρομίας και ένα δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων σας στηρίζουν μέχρι και την επαγγελματική σας αποκατάσταση. Ερμού 45 στην πλατεία Αριστοτέλους, delta360.gr και στο 2310-22-63-18.
0: Το εορτολόγιο σήμερα δεν έχει κάποιο όνομα που να γιορτάζει. Είναι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, σαν σήμερα το 356 π.Χ. ο νεαρός Ηρόστρατος πυρπολεί τον ναό της Αρτέμιδας στην Έφεσο, ένα από τα 7 θαύματα του κόσμου.
1: Ναι. Έτσι.
0: Το 1904 ολοκληρώνεται ο υπερσιβηρικός σιδηρόδρομος, ο οποίος ξεκινά από τη Μόσχα και φτάνει μέχρι το Βλαδιβοστόκ στον Ερυθρό Ωκεανό. Έχει μήκος 4.607 μίλια, προσέξτε το χιλιόμετρα. Είναι...
1: Ναι. Πολύ.
0: Για κάποιους είναι και ταξίδι ζωής.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων. 1925 ο καθηγητής βιολογίας John Scopes καταδικάζεται σε πρόστιμο 100 δολαρίων. Το 25 πετάει τα 100 δολάρια ήταν περιουσία.
1: Ναι.
0: Επειδή διδάσκει στους μαθητές του σε λύκειο της πόλης τη θεωρία της εξέλιξης του Κάρολου Δαρβίνου. Τι σκοταδισμός
1: τότε, πήγε τότε. Από τότε ήτανε ναι. Το ωραίο το σκοτάδι, το παχύ.
0: Ναι. 1899 γεννιέται ο Έρνεστ Χέμινγκουεϊ, Αμερικανός δημοσιογράφος, συγγραφέας.
1: Πολύ τον αγαπάτε. Πολύ
0: ήταν,
1: τον
0: ναι, έχει αφήσει.
1: Κάποια
0: έχει
1: γραπτά
0: αφήσει.
1: Του είναι σφαλιάρα.
0: Όντως. Και το 1928 φεύγει το ζύο Κώστας Καριωτάκης, είναι σπίτι μας, από τους πιο σημαντικούς.
1: Κάτσε να θυμηθώ, αυτός ήταν που αγαπούσε την Πολυδούρη.
0: Νομίζω πως ναι.
1: Ορίστε, το μοναδικό ζευγάρι που πέθανε από έρωτα ήταν ο Καριωτάκης με την Πολυδούρη. Όχι ο Ρωμαίος και η Ιουλιέτα. Ναι. Μάθετε να λέτε σωστά, ωραίες συζητήσεις να κάνετε.
0: Έτσι. Λοιπόν, Brian Adams, Spice Girls και Hozier μας χωρίζουν από τις αστρολογικές προβλέψεις.

0: Ο Velvet είναι η καλύτερη παρέα στο γραφείο.
1: Περισσότερα από τα τραγούδια που αγαπάς.
2: Velvet, όλη μέρα, κάθε μέρα.
3: Ο αγαπημένος μου σταθμός.
2: Από το πρωί μέχρι το βράδυ, κολλημένη στο Velvet.

Περισσότερα αγαπημένα τραγούδια και το καλοκαίρι. Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Closer του Sweet, εδώ είμαστε πρωινό Velvet. Πάμε να ακούσουμε τις αστρολογικές προβλέψεις της ημέρας.
1: Λοιπόν, Τρίτη σήμερα και φέρνει μαζί της μια αίσθηση ανανέωσης και την ανάγκη να δείτε τα πράγματα από διαφορετική οπτική. Αναλυτικά για τους κρυούς, η μέρα σας ενθαρρύνει να αφήσετε πίσω τη συνηθισμένη ρουτίνα σας και να ακολουθήσετε οτιδήποτε σας εμπνέει πραγματικά. Τα βράκια, η σημερινή μέρα σας δίνει τη δυνατότητα να οργανώσετε καλύτερα τις υποθέσεις σας και να βρείτε λύσεις που μέχρι χθες έμοιαζαν αδύνατες. Για τους διδύμους, η μέρα σας βρίσκει γεμάτους ενέργεια, περίεργη και με διάθεση όμως να εξερευνήσετε νέες ιδέες. Καρκινάκια, η σημερινή μέρα σας δίνει την ευκαιρία να κλείσετε εκκρεμότητες που σας απασχολούσαν εδώ και καιρό και να νιώσετε μεγαλύτερη ψυχική ηρεμία. Λιονταράκια, η σημερινή μέρα σας καλεί να αξιοποιήσετε κάθε ευκαιρία που εμφανίζεται, ακόμα και αν αρχικά μοιάζει έξω από τα συνηθισμένα σου δεδομένα. Για τους Παρθένους, η Τρίτη σε βοηθάει να δεις πιο καθαρά τις δυνατότητες που υπάρχουν γύρω σου και να μετατρέψεις δυσκολίες του προηγούμενου διαστήματος σε πολύτιμες ευκαιρίες. Ζυγή, η σημερινή μέρα σε ενθαρρύνει να αφήσεις την άκρη τις αμφιβολίες και να ακολουθήσεις δρόμους που μέχρι τώρα δίστασες να εξερευνήσεις. Για τους Σκορπιούς, η Τρίτη σας δίνει την ευκαιρία να δείτε πιο καθαρά ποιες αλλαγές αξίζει να πραγματοποιήσετε τόσο σε πρακτικό όσο και σε συναισθηματικό επίπεδο. Το ξότι η αισιοδοξία και η διάθεση σου για νέες ευκαιρίες βρίσκονται σήμερα στα ύψη και αυτό σας βοηθάει να προσεγγίσετε διαφορετικά ακόμα και τις πιο απαιτητικές καταστάσεις. Εγώ και ρε, η σημερινή μέρα σας δίνει την ευκαιρία να οργανώσετε καλύτερα την καθημερινότητά σας και να βελτιώσετε το πρόγραμμα και τις υποχρεώσεις σας. Υδροχοάκια, η Τρίτη είναι ιδανική για να κοινωνικοποιηθείτε, να γνωρίσετε νέους ανθρώπους και να εκφραστείτε δίχως δισταγμό. Και για τα ψαράκια μας τέλος, η σημερινή μέρα στρέφει την προσοχή σας στην οικογένεια, το σπίτι και σε όλα όσα σας προσφέρουν το αίσθημα της ασφάλειας.
0: Πάρα πολύ ωραία, πάμε να κάνουμε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα.
2: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
3: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
4: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερύγια και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
5: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
6: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouillet.gr.
7: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα σεντόνι βαμβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27 και 30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι. Γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι. Ένα μεσένα. Με εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ανακαλύψετε στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο Νεφ Νεφ. Νεφ Νεφ, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
8: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της ελληνικής δερματολογικής και αφροδουσιολογικής εταιρείας.
9: Αντώνιε, ξύπνα.
10: Τι συμβαίνει, Κλεοπάτρα? Γιατί με ξυπνάς? Ξέρεις πόσο με αναζωογονεί ο ύπνος σε Media Strom.
9: Ο Ιούλιος είναι εδώ.
10: Πώς τολμά?
9: Και φέρνει ιστορικές προσφορές έως μείον 40%.
10: Αυτό είναι πρόκληση.
9: Αυτό θα πει Sleep Intelligence.
10: Τώρα έως μείον 40% στη Media Strom. Media Strom. Enjoy the Sleep Intelligence.
11: Ψάχνεις SUV που να χωράει όλη την οικογένεια, να αντέχει τα δύσκολα και να κοστίζει μόλις 16.990 ευρώ. Τώρα υπάρχει το κορεάτικο KGM Tivoli. Τα σπάει, αλλά δεν σπάει. Επισκέψου μια έκθεση KGM και ζήτα προσφορά τώρα.
12: It's ever 96.8 fair. Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
0: Εδώ είμαστε και εγώ τουλάχιστον που δεν το έχω να διακρίνω τι είναι φρέσκο και τι. Εντάξει, δηλαδή ξέρει σε γενικά πλαίσια κτλ. Αλλά ειδικά με τα φρούτα και με τα λαχανικά, για να έχω το κεφάλι μου ήσυχο, πηγαίνω μόνο στα Lidl.
1: Παιδιά, εννοείται θα πας μόνο στα Lidl, γιατί συνεργάζονται με πάνω από 8.800 παραγωγούς, 100 προμηθευτές σε όλη τη χώρα και έτσι εξασφαλίζουν όχι μόνο την εντοπιότητα των προϊόντων, αλλά και τη φρεσκάδα τους.

περισσότερα από όσα αγαπάτε. Περισσότερα classic hits. 96,8 Velvet. Ακούτε περισσότερα.

0: Λατρεμένα Αναστέζια, Sick and Tired εδώ στο πρωινό Velvet και στο εξαιρεσό με 4 μετάλλια, γιατί πολλοί δεν το έχουν πάρει χαμπάρι, γιατί δεν δόθηκε και η απαραίτητη, πώς να το πω, προβολή από τα μέσα της χώρας μας, γιατί άλλα και άλλα ξέρουμε να τα προβάλλουμε, τέλος πάντων.
1: Ναι.
0: 4 μετάλλια και πολλές υποσχέσεις από τη νέα γενιά του ελληνικού στίβου στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα K18. Πέρα, η Ελένη Ακοβάκη αναδείχθηκε πρωταθλήτρια Ευρώπη στα 400 μέτρα. Το κορίτσι, μπράβο.
1: Μπράβο!
0: Καταρρύπτοντας παράλληλα το πανελλήνιο ρεκόρ και στα K18 και K20 και τις δύο κατηγορίες.
1: Τι είναι, σαν έξοδο περιφερειακού είναι. Δεν ξέρω τι είναι το
0: K. Α, κάνει τις ηλικίες.
1: Νεούδια.
0: Νεούδια.
1: Πολύ. Εκνευρίστηκα τώρα πρωί.
0: Η αποστολή Αντωνάτου, ασημένιο μετάλλιο στα 100 μέτρα. Ο
1: Μπράβο.
0: Πέτρος Κασαβίτας πραγματοποιήσε εξαιρετικό αγώνα στη σφαιροβολία με, και αυτό ασημένιο μετάλλιο με βολή στα 75-24. Και την τελευταία μέρα ο Δημήτρης Μουρμούρης στο τριπλούν. Επίσης, ξυγκλονιστική εμφάνιση και χάλκινο μετάλλιο.
1: Συγχαρητήρια, ρε παιδιά.
0: Και
1: τι
0: λες,
1: ακούμε.
0: Ρε παιδί, και λες, ρε παιδί μου, ναι. Και καλά, δεν μιλάμε για τελικούς πόσα παιδιά περάσανε.
1: Μπράβο,
0: που δεν πήραν μετάλλιο,
1: μπράβο.
0: Αλλά, ναι,
1: μπράβο.
0: Άλλα πάνε.
1: Και έρχονται και τα ακούμε και τα συζητάμε, ναι, και
0: έτσι,
1: τα αναλύουμε.
0: Αυτό,
1: και εδώ δεν ακούστηκε. Κιχ. Ντροπή.
0: Πρώτη είδηση να ήταν. Ντροπή. Δεν ήταν ποτέ.

0: Τι συγκροτηματάρα, τι τραγουδάρα, Kings of Leon, You Somebody, εδώ στο πρωινό Velvet.
1: Λοιπόν, παιδιά, η φύση έχει πάρα πολύ μεγάλη δύναμη πάνω μας. Mm-hmm. Ακόμα μέσα και από ένα βίντεο διαβάζω μελέτη, που διεθνής μελέτη που πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή σχεδόν 10.000 εθελοντών.
0: Πολύ, πολύ.
1: Από ερευνητικά κέντρα στις ΗΠΑ και την Ευρώπη. Mm-hmm. Ωραία. Τώρα δεν θα πω το πώς διεξάχθηκε, πώς λέγεται.
0: Όχι,
1: το ρήμα, η μελέτη.
0: Ναι,
1: καταλαβαίνετε,
0: ναι, ναι.
1: Όλοι πάνω κάτω. Τους έδειξαν ένα βίντεο με κάτι τρομακτικό, τους έδειξαν ένα βίντεο με λίγο φαγητό και τους έδειξαν και ένα βίντεο με φύση.
0: Ναι.
1: Δάσος, έτσι, ένα μονοπάτι. Mm-hmm. Καλύτερη, λέει, η διάθεση μετά το βίντεο με τη φύση. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι το αγχωτικό βίντεο προκάλεσε αύξηση του φόβου, της λύπης και του θυμού, ενώ παράλληλα μείωσε τη θετική διάθεση και την ικανότητα συγκέντρωσης. Μετά την προβολή των φυσικών τοπίων, οι συμμετέχοντες δήλωσαν ότι ένιωθαν περισσότερο ήρεμοι, με πιο θετικά συναισθήματα, ότι ήταν έτοιμοι και ικανοί να καταφέρουν τα πάντα. Το δεν ξέρω τώρα πώς προκύπτει, τέλος πάντων. Λιγότερο θυμό, αυτό δεν πιάνει σε όλους, mm-hmm. σε σχέση με όσους είχαν παρακολουθήσει, ας πούμε, αστικά περιβάλλοντα.
0: Ναι, ναι.
1: Ένα ενδιαφέρον έβριμα ήταν ότι οι εικόνες από δάση φαίνεται να είχαν ισχυρότερη χαλαρωτική επίδραση σε σχέση με τις εικόνες από τρεχούμενα νερά. Γιατί και το τρεχούμενο νερό θαρρής φύση είναι.
0: Σωστό.
1: Αλλά όχι, οι ερευνητές εκτιμούν ότι ο έντονος ήχος του νερού ίσως λειτουργήσε αποσπασματικά. Κατουργέσαι μετά, δεν προλαβαίνεις να χαλαρώσεις. Όχι, συγγνώμη, αν ακούς συνέχεια τσιρ, λες, πολύ ωραίο αυτό το τέτοιο, να πάω λίγο να κατουρίσω. Περιορίζοντας, λέει, το αίσθημα της ηρεμίας, παρά τις επιμέρους διαφορές, το συνολικό συμπέρασμα ήταν σαφές. Ακόμα και μια σύντομη εικονική επίσκεψη στη φύση μπορεί να προσφέρει αισθητή ψυχική ανακούφιση.
0: Μάλιστα, πολύ ωραία.
1: Τώρα μην βγάλετε βιντεάκια να δείτε φύση, πάτε δηλαδή.
0: Ναι, ρε παιδιά.
1: Κάντε μια περπατάδα σήμερα το απόγευμα έτσι στον Καγκάνη στους 42 βαθμούς. Πάτε λίγο στη φύση.
0: Και μια φωτογραφία και ένα story. Μήγαμε 500 story, ζήστε.
1: Και τα βλέπουμε εμείς που δεν έχουμε πάει στη φύση και σας, θέλουμε να σας κάνουμε unfollow.
0: Λοιπόν, εμείς πάμε να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα και επιστρέφουμε.
2: Μάνα, τι θα κάνεις τώρα που φεύγω?
3: Θα σε ακολουθήσω, μην αγχώνεσαι.
2: Θα έρθεις πανεπιστήμιο?
3: Όχι, καλέ! Θα σπουδάσω εξ αποστάσεως στο Πανεπιστήμιο Philips.
4: Ανακάλυψε τα αναγνωρισμένα εξ αποστάσεως συμβατικά προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Philips και κάνα εγγραφή με υποτροφία διδάκτρων έως και 50%. Μπες philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Philips. Your University. Your choice.
5: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά διδάκτρα.
6: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
7: Για πάντα!
6: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
8: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
6: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
8: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατ. Τώρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
9: Ξέρεις ποια θα είναι η αγαπημένη σου μέρα? Η Τετάρτη. Γιατί κάθε Τετάρτη αποκλειστικά στη Wolt έχεις ένα συν ένα από το Γρηγόρη σε φρέντο εσπρέσο και φρέντο καπουτσίνο. Καλοκαίρι με τη Wolt και η απόλαυση γίνεται διπλή. Η προσφορά ισχύει για το κανονικό μέγεθος καφέ. Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
10: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
11: Έως το Σάββατο, κοτόπουλο νητσιάκο σε τεμάχια 20% φθηνότερα. Λευκό αγελαδινό φάρμα Θεσσαλίας μόνο 4,99. Όλοι οι καφέδες Nescafé Azira και Starbucks σε απίστευτες τιμές. Ακόμα όλα τα παγωτά Magic Mini στη μισή τιμή. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
12: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο κέντρο, στην Καλαμαριά ή στον Εύωσμο και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
13: Plus.
7: Plus, plus.
13: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
7: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
13: Δηλαδή?
7: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
13: Plus, plus, plus.
7: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
14: Η ώρα είναι 8. Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
15: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
16: Κάθε πρωί ξυπνάμε τη Θεσσαλονίκη. Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
0: Εδώ είμαστε παρόντες στη δεύτερη ώρα του πρωινού Velvet.
1: Καλημερούδια στη φίλη μου, την Γλυκιά, τη Γιώτα, τη Μαρία, τον Παναγιώτη, την Άννα, τον Αλέξανδρο, την Ελισάβετ, τη Φέη, τον Χρήστο και τον Αντώνη.
0: Σχετικά καλή εικόνα όσον αφορά την κίνηση στην περιφερειακή, προβλήματα και καθυστερήσεις, κυρίως για το ρεύμα που κινείται από ανατολικά προς δυτικά. Και από ό,τι βλέπω εδώ πέρα στο ύψος της 40 Εκκλησίας εκεί πέρα έχουμε αρκετές καθυστερήσεις μέσα στα κόκκινα. Καλά κινείται ο Κωνσταντίνου Καραμαλή, δηλαδή έχουμε λίγο αυξημένη κίνηση φωτεινού σηματοδότης, αλλά σε καλά επίπεδα σε σχέση με άλλα. Ώρες. Πολύ καλά η Βασιλή Σόλγα. Επίσης, Τσιμισκή το ίδιο. Εξαιρείται το φανάρι στην 26η με παλαιό σταθμό και 23 Οκτωβρίου εκεί. Λοιπόν, κάθος Μίκη Θεοδωράκη, αρκετή κίνηση στη δυτικά, στη γνωστή διασταύρωση Αριστοτέλους και Βενιζέλου. Και Καρολή Δημητρίου, από ό,τι βλέπω πολύ καλά. Και το κλασικό φανάρι στο Κορδελιό. Όταν επιστρέψουμε, τύποι ζευγαριών που συναντάμε κάθε καλοκαίρι.
1: Αχ, θα κνευριστώ.
0: Λίγο.

αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 96,8 Velvet.

0: Έλτον Τζον στο υπέροχο I'm Still Standing. Εδώ είμαστε με τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών και τα πολύ καλά νέα, γιατί μπορείς να κάνεις το Δέλτα βήμα. Στις ανώτερες σχολές Δέλτα αποκτάς γνώσεις, δεξιότητες και πρακτική εμπειρία που σε φέρουν πιο κοντά στην αγορά εργασίας από την πρώτη κιόλας μέρα, γιατί έχεις δίπλα σου καταξιωμένους καθηγητές, ενώ μέσα από το γραφείο σταδιοδρομία, στις ημέρες καριέρας και ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, δημιουργείς πραγματικές προοπτικές για το μέλλον σου.
1: Επισκεφτείτε τις σχολές Δέλτα Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους και ανακαλύψτε περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες, σύγχρονα εργαστήρια και ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον που συνδέεται ουσιαστικά με την αγορά εργασίας. Delta36.gr και ένα τηλέφωνο 2310-22-63-18.
0: Τύποι ζευγαριών που συναντάμε κάθε καλοκαίρι. Πρώτη κατηγορία, yes. Το Instagram couple.
1: Αχ, εγώ το παλικάρι λυπάμαι.
0: Ναι, διακοπές λέει, χωράνε σε καρουζέλ. Ξέρουν πάντα ποια είναι η καλή πλευρά. Κυνηγούν το τέλειο φως και κάθε φιλία αξίζει άλλη μια λάμψη.
1: Ναι, το 17 είχα πάει τέτοιες διακοπές με τη Χρύσα. Καλημέρα, Χρύσα, στη Σαντορίνη. Και κυλιόμουνα στις παραλίες με τη μαύρη άμμο. Κυλιόμουνα για να βγάλω τη σωστή φωτογραφία και να με αφήσει να φάω κλαμπ σάντουιτς.
0: Μάλιστα. Νούμερο 2. Κατηγορία Sunset.
1: Αυτό ακούγεται ρομαντικό.
0: Αν ο ήλιος δει, αυτή είναι ήδη στην πρώτη σειρά. Θα βρουν το πιο όμορφο σημείο, θα χαζέψουν τον ορίζοντα και θα προτιμήσουν να αποφύγουν την πολυκοσμία. Γιατί ξέρουν πως κάποιες στιγμές ξέρει να τις απολαμβάνεις χωρίς μεγάλη παρέα.
1: Ναι, έτσι. Και εύχομαι να μην χειροκροτάτε.
0: Α, μπράβο.
1: Γίνεται το ίδιο.
0: Adventure couple.
1: Αχ, δεν μπορώ.
0: Το πρόγραμμά τους γράφει ότι δεν έχουμε δοκιμάσει ακόμα αυτό. Θα πάμε στην κρυφή την παραλία, θα κατεβούμε βουνά, λαγκάδια, θα ανέβουμε στην κορυφή.
1: Δεν μας παρατάς, ρε φίλε. Διακοπές ήρθα να ηρεμήσω, να κοιτάω τα αστέρια και να τους μιλάω.
0: Κατηγορία Beach Bar Couple.
1: Ω, δεν μπορώ.
0: Έτσι, ξεκίνησαν για ένα καφέ, συνέχισαν με φαγητό και αυτοί βρέθηκαν μέχρι το βράδυ. Ζουν εκεί μέσα στο Beach Bar, τέλος
1: πάντων. Όχι. Προτιμώ το Adventures.
0: Έτσι. Κατηγορία No Plans. Just
1: Α, αυτό είναι ωραίο.
0: Αυτό είναι ωραίο, ναι. Δεν έχουν λύσει τότε πρόγραμμα. Έχουν μόνο περιέργεια να δουν πού θα τους οδηγήσει αυτό. Όντως ακούγεται πάρα πολύ ωραίο.
1: Σεξ κανείς δεν κάνει.
0: Κατηγορία Can't Keep Lay Their Hands Off Couple.
1: Να το. Ο ένας από τον άλλον.
0: Έτσι. Τους καταλαβαίνεις.
1: Εύχομαι. Και όχι από τουρίστριες. Και τουριστέ.
0: Τους βλέπεις, λέει, από μακριά, τα βλέμματά τους είναι φωτιά και πάντα περπατούν χέρι-χέρι. Μα αυτό δεν είπες τώρα ότι δεν είναι.
1: Εντάξει, δεν περίμενα τέτοια περιγραφή.
0: Αυτό λέει τώρα εδώ πέρα. Δεν τους νοιάζει, λέει, ποιος τους κοιτάζει. Το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι να βρίσκονται κοντά ένας στον άλλον.
1: Μισό λεπτό.
0: Πώς θα κάνουν, άμα δεν είναι κοντά.
1: Ναι, αν δεν είναι κοντά, πού είστε όμως? Γιατί αν είμαι εγώ στην ξαπλώστρα που είμαι με τη Χρύσα και το κλαμπ, ναι, και είσαι εσύ μπροστά μου και είσαι ζευγάρι και δεν can't keep your hands off your τέτοιο,
0: yes.
1: Θα σου φύγει πατάτα.
0: Γιατί?
1: Πάνε στις τουαλέτες και βάλεις χέρι και βάλεις ό,τι θες. Μπροστά, στη θάλασσα μέσα, ορίστε. Στη θάλασσα μέσα, που δεν φαίνεστε. Αν κολλήσετε μετά, μην ζητήσετε βοήθεια όμως.
0: Ναι, όχι,
1: προτιμώ το κλαμπ.
0: Έτσι.

0: 96,8 Velvet.
1: Στη δουλειά, στο αυτοκίνητο και στο σπίτι, παντού Velvet.
0: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
1: Η αγαπημένη μου δεκαετία είναι τα 80's και ο Velvet παίζει τα καλύτερα τραγούδια της.
0: 96,8 Velvet.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Φόρνων Μπλον στο υπέροχο WhatsApp εδώ στο πρωινό Velvet.
1: Λοιπόν, παιδιά, ήρθα πάλι πρωί-πρωί να σας σώσω τη ζωή σας.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, προκαταβολικά.
1: Ναι, γιατί βρήκα αρθάρα. Ναι. Αρθάρα, δεν υπάρχει καν αυτή τη λέξη, την επινώ. Για το τέλειο φιλί. Σύμφωνα με την επιστήμη, όχι σύμφωνα με την Αναστασία.
0: Ναι.
1: Σύμφωνα με την επιστήμη. Α, θα πω και σύμφωνα με την Αναστασία, αλλά ναι. Σύμφωνα με την επιστήμη.
0: Ναι.
1: Σε έρευνα που συνέβη για το φιλί. Λέει, ένα φιλί είναι ικανό να αλλάξει την εικόνα που έχουμε για έναν άνθρωπο.
0: Ορίστε.
1: Ωραία. Mm-hmm. Περίπου το 47% των συμμετοχόντων αναφέρει ότι έχασε το ενδιαφέρον του μετά από ένα κακό φιλί.
0: Λογικό.
1: Έχει συμβεί.
0: Έτσι.
1: Ενώ περίπου το 15% ένιωσε πολύ μεγαλύτερη έλξη μετά από ένα εξαιρετικό πρώτο φιλί.
0: Γι' αυτό λένε πρέπει να ξέρεις να φιλάς.
1: Λοιπόν, και επειδή δεν ξέρετε οι περισσότεροι.
0: Ναι.
1: Από ό,τι έχω ακούσει από αφηγήσεις,
0: ναι.
1: Πάμε να δούμε τα 4 στοιχεία ενός υπέροχου φιλιού και να αναλύσουμε το ένα.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί δεν θα σας κάνω και τη ζωή πανεύκολη. Οι ερευνητές καταλήγουν. Το νούμερο ένα, η αίσθηση του ίδιου του φιλιού. Το φιλί αυτό καθεαυτό. Ας πούμε, σε αυτό δεν μπορεί κανείς να σας βοηθήσει. Πρέπει να εξασκηθείτε μόνοι σας.
0: Σωστό.
1: Δεν είναι παγωτό άλλος, πήγα να πω μάρκα. Δεν είναι παγωτό άλλος να βγάλετε τη γλωσσάρα σας και να αρχίσετε τα κλακ, κλακ, κλακ, κλακ. Το ποιος είναι ο άνθρωπος που φιλάμε. Εντάξει. Εύχομαι να επιλέγετε ορθά τους ανθρώπους που φιλάτε.
0: Mm-hmm.
1: Η στιγμή και το περιβάλλον και τα συναισθήματα που γεννά. Λοιπόν, παραβλέπουμε τα συναισθήματα που γεννά, γιατί παρά είμαι ροζ για να το αναλύσω αυτό.
0: Okay.
1: Και πάμε στη στιγμή και το περιβάλλον. Δύο υποσενάρια. Η στιγμή και το περιβάλλον ορίζεται σημαντικά αυτά τα δύο για το πρώτο φιλί. Δηλαδή, δεν γίνεται να μην έχουμε δώσει ένα φιλί και να επιλέγεις στιγμή και περιβάλλον.
0: Ξέρω εγώ.
1: Φανάρι. Στο αμάξι, στο φανάρι.
0: Μάλιστα.
1: Δεν γίνεται.
0: Δεν γίνεται.
1: Δεν γίνεται να μην έχουμε δώσει φιλί και να επιλέγεις το περιβάλλον στο πάρκινγκ πριν μπούμε στο αμάξι. Δεν γίνεται να μην έχουμε δώσει πρώτο φιλί και να επιλέγεις ένα περιβάλλον καφετέρι. Δηλαδή, εκεί που καθόμαστε, να σηκώνεσαι, λες και είμαστε. Αυτό ορίζεται για το πρώτο φιλί.
0: Ναι.
1: Από το πρώτο φιλί και μετά.
0: Είναι εντάξει το πάρκινγκ, δεν έχουμε πρόβλημα.
1: Το πάρκινγκ. Παντού! Παντού! Θες σούπερ μάρκετ στα Αλλαντικά. Θες ένα ανθοπολείο που πάμε να πάρουμε Ζανζιβάρι από
0: στο
1: λέγεται.
0: Γυράδικο μέσα την ώρα παρακίνησα σάντουιτς.
1: Στο γυράδικο. Στο φανάρι! Αλάρμ, καλέ, πάνε δεξιά. Παντού! Πολύ στεναχωρέθηκα που κάναν πολύ συγκεκριμένα πράγματα στο αμάξι παράνομα. Νομίζω είναι και το φιλί. Δηλαδή τα έχουμε λύσει όλα, κάνατε και αυτό.
0: Ναι.
1: Αλλά το πρώτο φιλί, συγγνώμη, πρέπει να είναι μελετημένο.
0: Πρέπει να είναι, εντάξει. Σχεδιασμένο καλά.
1: Ναι, και η δεύτερη υποκατηγορία είναι τα χέρια. Συγγνώμη. Συγγνώμη που το. Αν το μαθαίνετε από εμένα. Ειλικρινά, Βασίλη, συγγνώμη.
0: Όχι, παιδί μου.
1: Αλλά αν είσαι μία δεσποινίδα, τέλος πάντων και ένας κύριος, που σέβεται τις ρομαντικές κομεντί που έχεις δει.
0: Ναι.
1: Τα χέρια στο φιλί πρέπει να παίρνουν θέση. Δεν γίνεται να είναι το πρώτο φιλί και τα χέρια να είναι. Να παίζουν μόνα τους ή να είναι μήπως αλλού.
0: Που δεν πρέπει να είναι.
1: Τα χέρια στο πρώτο φιλί είναι στα μάγουλα και στον αφιένα. Τελεία. Τελεία.
0: Συμφωνώ.
1: Από το πρώτο φιλί και μετά. Βάλτε παντού! Εντάξει, όχι παντού. Μην είμαστε στο γυράδικο τώρα και το βάλεις παντού του. Πιάσε μέση, ξέρεις αυτή την ουρίτσα που. Εκείνο το σημείο στη γυναίκα στη μέση που το πιάνει μόνο το αγόρι της. Δεν είναι μέση, ευχαριστώ. Μέση, ούτε ποπουδίνος. Ξέρεις, είναι εκείνη η καμπύλη. Αλλά δεν γίνεται, ξέρεις. Ναι, καταλαβαίνετε. Δεν γίνεται, ρε παιδιά, στο πρώτο φιλί. Άιντε, χλάπα, χλούπα και τα χέρια. Δηλαδή, λίγο μελετήστε το. Υπάρχουν μπράβο. Άνθρωποι που το σκέφτονται όλη μέρα το πρώτο. Άλλη.
0: Μπράβο. Μπράβο.
1: Ναι,
0: μπράβο. Προάγουμε την εκπομπή, τα σπάει.
1: Προάγουμε τη σωστή dating ζωή.
0: Yes, exactly. Yes.
1: Εντάξει.
0: Yes.
1: Ευχαριστώ.
2: Όταν μας θυμάται, εμείς στεκόμαστε επάξια κοντά σας. Ριζά Κοσματήριαλ. Αρχιτεκτονικά υλικά. Είδη υγιεινής. Μοντέρνα δόμηση. Από τους μεγαλύτερους οίκους. Ριζά Κοσματήριαλ. Για το σπίτι, τον επαγγελματικό σας χώρο, τα ξενοδοχειακά σας projects. Βασίλισσης Όλγας 259 2310 411 577. Ριζά Κοσματήριαλ. Ελάτε να μας γνωρίσετε.
3: Φύγετε από τη μέση. Χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα. όλα τα στρώματα στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω, δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην το κουμπάει κανείς, δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7, Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε.
4: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Store, ένα το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Πηλαία. Zeekr. Time for change.
5: Ούτε ένα, ούτε δύο. Πέντε νέα games φέρνει Waterland. Το μεγάλο upgrade του καλοκαιριού. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Δύο νέες water slides. Ζήσε το απόλυτο black experience.
6: Καμικάζι turbo επί δύο. Full speed και ο ποιος αντέξει.
5: Joyride. Η πιο γαλαξιακή στροφή που έκανες ποτέ.
6: Και για τα kids, νέο game. Ζούγκλα Kids.
5: Και νέα family καντίνα. Γιατί το fun ανοίγει την όρεξη.
6: Νέα εποχή Waterland.
5: Η καλύτερη Waterland που είχες ποτέ.
7: Κλιματιστικά Eurolamp, Zephyrus και Aere με 10 χρόνια εγγύηση και λειτουργία Wi-Fi. Εξοικονόμηση ενέργειας, υψηλή απόδοση και αισθητική που φτιάχνουν κλίμα. Ανακάλυψε όλα τα κλιματιστικά στο eurolampclima.gr.
8: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το. Το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Ψάχνεις SUV που να χωράει όλη την οικογένεια, να αντέχει στα δύσκολα και να κοστίζει μόλις 16.990 ευρώ. Τώρα υπάρχει το κορεάτικο KGM Tivoli. Τα σπάει, αλλά δεν σπάει. Επισκέψου μια έκθεση KGM και ζει τα προσφορά τώρα.
10: Παρέα, τσεκ. Θάλασσα, τσεκ. Εκδρομές, τσεκ. Τι μας λείπει? Ένα ολοκένουργιο ηλεκτρικό αυτοκίνητο από το Regency Casino Θεσσαλονίκη. Οι κληρώσεις Happy Go 30 συνεχίζονται. Κάθε Παρασκευή, ένας μεγάλος τυχερός κερδίζει ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Συγκεντρώνουμε δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδό μας στο καζίνο και την ημέρα της κλήρωσης περιμένουμε με αγωνία να ακούσουμε το όνομά μας. Κληρώσεις Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
11: Ήταν ένα ακόμη καζίνο story από το Regency Casino Θεσσαλονίκη. Hey, the best hits ever. Πρωινό Velvet. Ο Βασίλης και η Αναστασία σας ξυπνάνε κάθε πρωί στις 7.
0: Και για σένα που θέλεις δωρεάν σπουδές, κορυφαία προϋπηρεσία, επίσημη πιστοποίηση και δικά σου λεφτά από την πρώτη μέρα όσο σπουδάζεις, ήρθε η ώρα να κάνεις το δικό σου Level Up, γιατί ο τρίτος κύκλος του Level Up Learn and Work της Lidl Ελλάς ετοιμάζεται να ξεκινήσει σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη και περιμένει την αίτησή σου.
1: Παίρνεις 1.000 ευρώ μεικτά το μήνα όσο σπουδάζεις για 2 χρόνια και με το που τελειώσεις βγαίνεις στην αγορά εργασίας ως υποδιευθυντής και υποδιευθύντρια καταστήματος με αρχικό μισθό 1.530 ευρώ. Μπείτε στο team.lidl.gr και κάντε την αίτησή σας. Μην το χάσετε, συνδυάστε σπουδές με το κύρος της ΑΕΚ ΑΚΜΗ, καριέρα και μισθό από την πρώτη μέρα.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των...

0: Benson Boone στο υπέροχο Beautiful Things. Και πόσα beautiful things έχει αυτή η Waterland.
1: Για πάρα beautiful. Πολλά. Μόνο τα καινούρια.
0: Έτσι,
1: μόνο τα καινούρια εφέτο είναι 5.
0: Σωστό.
1: Προσθέστε τα στα παλιά και θα πάρετε την πιο upgrade εκδοχή της φέτος. Και στο www.waterland.gr θα δείτε και λεπτομέρειες.
0: Ο Χρήστος Κούτρας, ο γνωστός δημοσιογράφος του Sky που έχει το πρωινό, τέλος πάντων και τα λοιπά, είπε το εξής.
2: Επειδή το Σαββατοκύριακο είχα μια υποχρέωση και έφυγα σε κοντινό νησί, θέλω να σας πω ότι τα πιο φθηνά ήταν τακτοπλοϊκά. Όλα τα υπόλοιπα. Λέμε και εμείς κάθε χρόνο πώς θα πάνε. Πήγα κοντά. 150 ευρώ, 3 άτομα πήγαινε, έλα με αυτοκίνητο.
3: Μα μια χαρά.
2: Σωστό.
3: Μια χαρά. Αν και ήταν κοντινός προορισμός.
2: Αρχίζεις μετά. Διαμονή, φαΐ, ξαπλώστ, ποτό, βολτ, αμυγδαλωτό, το ένα, το άλλο κτλ. Το 500άρικο είναι χαβαλές. Πώς να πάει αυτό το κιόλα.
0: Να, για τρία να πάει αυτό. Τρεις μέρες πας 500 ευρώ.
1: Ναι, γι' αυτό δεν πάμε διακοπές. Δεν καταλαβαίνω, δεν καταλαβαίνω την είδηση σε αυτό το τέτοιο. Γι' αυτό έχουμε να πάμε από το 2017 στη Σαντορίνη με τη Χρύση που τη βγάζαμε φωτογραφίες. Τώρα το ανακάλυψε αυτό στην ακρίβεια. Σοκαρίστηκε. Παναγιά μου.

0: Wham στο υπέροχο Freedom. Πολύ αργότερα έκανε το δικό του μοναδικό Freedom ο George Michael, το Freedom 90.
1: Αγαπημένος.
0: Αγαπημένος, πάρα πολύ.
1: Λοιπόν, παιδιά, τα νέα είναι περίεργα.
0: Α, μάλιστα.
1: Θα τα διαβάσω έτσι όπως τα έλαβα από το Control.
0: Yes.
1: Και κάντε τα ό,τι σκατά θέλετε.
0: Για πείτε μας.
1: Εντάξει. Έχουμε ανάδρομο Ερμή, έτσι, μέχρι ναι. και μεθαύριο, νομίζω. Μέχρι.
0: Ωραία.
1: Οπότε διάβασα χθες από την φίλη μου τη Ζαρατούστρα, τη οποία τα ζώδια διαβάζω και δεν διαβάζω τα άστρα για να σας πω τα ζώδια, ούτε ναι. μασάω κάποιο δαφνόφυλλο. Έχουμε ανάδρομο Ερμή, λοιπόν, και τώρα. Και τι θα συμβεί τον Ιούλιο, όσο έμεινε. Βίες Αύγουστος. Γιατί όμως, τι ανέβασε, τι προειδοποίηση ανέβασε η Ζαρατούστρα. Αν ξεκινήσεις, λέει, αν ξεκινήσεις μια σχέση, γνώρισες κάποιον που σου κίνησε το ενδιαφέρον μέσα στον Ιούλιο,
0: ναι.
1: μην εκπλαγείς αν τον Αύγουστο
0: θα διαβάζω.
1: Ναι. Θα διαβάζω.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Θέλω να είσαι μάρτυρας.
0: Είμαι, είμαι.
1: Μην εκπλαγείς αν τον Αύγουστο οι συνθήκες ή η πραγματικότητα αυτής της σχέσης αποδειχθούν διαφορετικές. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ο Ερμής είναι ανάδρομος και μπορεί τώρα να πιστεύεις ότι κάποιος δεν είναι και τόσο αξιόλογος, αλλά τον Αύγουστο να συνειδητοποιήσει ότι τελικά είναι υπέροχος. Μπορεί να αρχίσεις να τον βλέπεις διαφορετικά και να καταλάβεις ότι τον έχεις παρεξηγήσει. Μπορεί όμως. Γι' αυτό πήγα πιο εκεί.
0: Ναι.
1: Μπορεί όμως
0: ναι.
1: να συμβεί και το αντίθετο. Να σου αρέσει κάποιος και αργότερα να ανακαλύψεις, για παράδειγμα, ότι είναι ήδη σε άλλη σχέση. Τα διαβάζω και αυτά. Θέλω να το δεις.
0: Το βλέπω, όχι, λοιπόν, είναι μάρτυρες, παιδιά, τα διαβάζει όντως. Ναι.
1: Τον Αύγουστο είναι πιθανό να υπάρξει μια ανατροπή σε σχέση με την αλήθεια ή με τον τρόπο που αντιλαμβάνεσαι μια κατάσταση. Γι' αυτό μην εκπλαγείς. Οτιδήποτε λέει ξεκινήσεις ή θεωρήσεις ότι είναι πραγματικότητα, είναι πάρα πολύ πιθανό να μην είναι ακριβώς έτσι
0: ναι.
1: σε περίπου 2 εβδομάδες από χθες που τα ανέβασε,
0: ναι,
1: που τα διαβάζω
0: ναι, ναι,
1: σήμερα.
0: Ναι.
1: Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι η εξέλιξη θα είναι και απαραίτητα αρνητική. Αν γνώρισες κάποιον ή κάποια και πιστέψεις ότι η κατάσταση ήταν πολύ συγκεκριμένη. Note that. Δηλαδή, σημειώστε αυτό. Πιθανότατα δεν είναι ακριβώς όπως την αντιλαμβάνεσαι αυτή τη στιγμή, ή αλλιώς δεν είναι αυτό που νομίζεις. Τάδε Έφη. Ζαρατούστρα, το Χριστινάκι μου, το καλό. Καλημέρα να πω.
0: Ήτανε μαχαιριά στην
1: και τι αυτό. Άλλο να κάνει, να μας πιάσει από το πέτο να μας πει ξύπνα. Χτυπάμε καμπανάκι, λέει, τι σου έκανε. Σοφία, δεν αντέχω άλλο. Σοφία, καλημέρα, στέλνει ο κόσμος.
0: Καλημέρα, Σοφία.
1: Και αυτή τη λέξη που είπες, σε παρακαλώ να μην την ξαναπείς. Παρακαλώ να τη διαβάσω και στον αέρα. Ντροπή σου. Όχι, δεν χτυπάμε καμπανάκι. Διαβάζω και τον ανάδρομο Ερμή.
0: Ωραία.
1: Παναγιά μου και Χριστέ.
0: Τελειώσουμε να πάμε στη διαφημίση, τι κάνουμε.
1: Σας παρακαλώ, έχουμε να πληρωθούμε.
0: Να είστε καλά.
2: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις. Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310 226318. delta360.gr.

0: εμφάνιση. Κόσμημα. Το review του K-Pro Costa είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
1: Κουνούπια, όχι πια! Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3 σε 1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, μπάρμπεκιου, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula, έντομα off. Περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα εντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
2: Πώς κρατάω την κουζίνα τόσο καθαρή? Είναι απλό. Πρώτα φυσάω να φύγει σκόνη. Σκουπίζω με σφουγγαράκι, το βρέχω λίγο, το στίβω ένα τσικ, όχι πολύ, αλλά ούτε και λίγο. Περνάω με πετσέτα, σκουπίζω με χαρτί, γυρίζω το φύλλο από την άλλη και κλειδώνω με το πανάκι τριπλής ύφανσης. Αυτό με τις υπέρπυκνες μικροίνες. Μετά ψεκάζω και μετράω μέχρι το 8. 1 Mississippi, 2 Mississippi, 3 Mississippi.
3: Εντάξει, ένα σκούπισμα είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει. Χαρτί κουζίνας Endless Good Mood. Καλό.
4: Εσύ, τι ζητάς από την ασφαλιστική σου εταιρεία?
5: Να αποζημιώνει άμεσα.
4: Άλλο.
5: Να καλύπτει όλες μου τις ανάγκες.
4: Άλλο.
5: Να έχει λογικές τιμές.
4: Άλλο.
5: Να έχει άμεση και φιλική εξυπηρέτηση.
4: Άλλο.
5: Να έχει ανθρώπινο πρόσωπο, βράδερφε.
4: Τότε μία μου έρχεται στο μυαλό. Interlife Ασφαλιστική. Γιατί πολύ απλά έχει αυτό που ζητάς.
6: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
7: Σούπερ καλοκαιρινές εκπτώσεις στα Bed & Bath. Υβριδικά στρώματα από 450 ευρώ. Έξυπνα μαξιλάρια από 19 ευρώ. Αφράτα παπλώματα από 40 ευρώ. Σετ βαμβακερά σεντόνια από 29 ευρώ. Απορροφητικές πετσέτες σετ τριών τεμαχίων από 14 ευρώ. Όλα επώνυμα, όλα ποιοτικά, όλα πιστοποιημένα. Στο κατάστημα Bed & Bath στην Καλαμαριά, Αυριανουπόλεως 6 και στο bedandbath.gr.
8: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
9: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
10: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,98. Γραβιέρα Κρήτη στο κιλό μόνο 12,95. Ελληνικά νεκταρίνια και ροδάκινα το κιλό τώρα μόνο 1,59. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
11: Το Sunny Festival υποδέχεται του Soul to Soul. Το Σάββατο 8 Αυγούστου, οι πρωτοπόροι της βρετανικής soul σκηνής έρχονται στον Λόφο της Άνης για μια βραδιά με ρυθμό και συνέστημα. Εισιτήρια more.com.
12: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Κιμάς ανάμεικτος άπαχος 500 γραμμάρια 25% φθηνότερα 3,85. Κατσικίσιο λευκό τυρί 800 γραμμάρια 25% φθηνότερα 7,49. Και ψωμί για τόστ 1 κιλό 26% φθηνότερα 1,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
13: Η ώρα είναι 9.
14: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
15: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Θυμισκή 14.
16: Κάθε πρωί ξυπνάμε τη Θεσσαλονίκη. Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
17: Εδώ είμαστε στην τρίτη ώρα του πρωινού. Velvet, 2 λεπτά μετά τις 9. Βασίλης και Αναστασία.
18: Καλημερούδια στη Σοφία, εντάξει, οκ. Στη Δέσποινα, καλημέρα. Η Σοφία έχει γίνει πια.
17: Σοφία, κομμάτι, είναι κομμάτι της εκπομπής.
18: Μαζί με τη μαμά μου.
17: Έχουμε αρχηγό τη Ρίτα και υπαρχηγό τη Σοφία.
18: Και μετά η Σοφία. Καλημέρα στο Λάκη, τη Χριστίνα, τη Βάσο. Χαμός έχει γίνει με το θέμα και την έρευνα για το πρώτο φιλί.
17: Σόπα.
18: Η Βάσο θέλει βίντεο. Βάσο, θα αρχίσω να χρεώνω. Αλήθεια, τώρα αν φτάσω σήμερα να κάνω βίντεο πώς να φυγέστε σωστά, θα έχει συνδρομή. Στο λέω από τώρα.
17: Εγώ νομίζω τις αντιδράσεις σου θα ήθελα να δει.
18: Τις αντιδράσεις μου τις ακούς να γκαρίζουν, να ουρλιάζουν στο. Να ξέρεις, τα χρεώνω.
17: Χάνεται. Είναι και οπτικά.
18: Να, το Σεπτέμβριο μπορεί να μας βάλουν κάμερες μέσα στο στούντιο να μας βλέπετε first time.
17: Λοιπόν, βλέπω την κίνηση, δύσκολα τα πράγματα περιφερειακή. Ρεύμα από ανατολικά προς δυτικά, πολλά προβλήματα και κοκκινίλες. Δεν ξέρω τι έχει συμβεί τώρα. Αν μπορείτε να μας ενημερώσετε κι εσείς κάποια.
18: Έχει μείνει ένα ατύχημα πάνω.
17: Είναι,
18: Γιάννη,
17: ναι, είναι κατακόκκινη περιφερειακή και το ρεύμα, κυρίως το ρεύμα ανατολικά προς δυτικά προς ανατολικά, από το ύψος της Συνάπολης μέχρι και εδώ στην Πηλαία.
18: Ναι.
17: Από την απέναντι μεριά, λίγο στο ύψος εκεί πέρα στις Οικές έχουμε κάποιες κοκκινίλες. Αυξημένη κίνηση πια έχουμε και στην Κωνσταντίνου Καραμαλή. Κινείται καλά η Βασιλής Όλγας. Έχει αυξημένη κίνηση στη Μισκή, λιγότερο εγνατή. Συνεχίζει κάθοδο Μίκη Θεοδωράκη. Δυτικά πια οι διασταυρώσεις έχουν πάρα πολύ αυξημένη κίνηση. Και το κλασικό φανάρι στο Κορδελιό.
18: Εντάξει, έχω γκώσει. Δεν αντέχω. Μια σεζόν.
17: Ναι, ναι, λογικό. Πρόσεχε τώρα. Όταν επιστρέψουμε, έχω θεματάρα. Οδηγός λέει χαλάρωσης για αυτούς που δεν μπορούν να χαλαρώσουν.
18: Αχ, τι καλά. Τι καλά.

θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια. Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. You know 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Sonic και υπέροχο Sky εδώ στο πρωινό Velvet με Βασίλη και Αναστασία και έχουμε οδηγό χαλάρωσης για αυτούς που δεν μπορούν να χαλαρώσουν.
1: Κάτι μας είπες τώρα.
0: Δεν το λέω εμείς, το λέει ο Bill Weir.
1: Ναι.
0: Ανταποκριτής για το κλίμα για το CNN. Που σε έκανε και
1: ένα ντοκιματέρ.
0: Ναι, σημαντικό. Τέλος πάντων, λοιπόν. Αφήστε λέει κάτω το τηλέφωνο.
1: Α. Ναι, το κυριολεκτικό.
0: Ναι, τι έρχεται ναι. Όμως λέει μετά από αυτό. Έτσι πηγαίνεις, λέει, αν δεν μπορείς τελείως να μπελακίσεις από το τηλέφωνό σου, χρησιμοποιείς ένα τηλέφωνο προηγούμενες ή παλιάς τεχνολογίες. Δηλαδή θα με το πληκτρολόγιο. Μόνο για... SMS και τηλέφωνο.
1: Ναι, αν είναι για να ηρεμήσω, να αφήσω κάτω το τηλέφωνο, θα πιάσω το τσιγάρο.
0: Λοιπόν,
1: ναι.
0: Μείνετε λέει λίγο με τον εαυτό σας.
1: Αυτό είναι ωραίο.
0: Αυτό μπορεί να σε περιλαμβάνει να καθίσετε στον καναπέ, να κοιτάτε τον τοίχο, το ταβάνι που λες πολλές φορές.
1: Ένα βήμα πίσω.
0: Έτσι, να κάνετε μια δουλειά τους ή οτιδήποτε. Αποφασίστε λέει τι είναι αυτό που πραγματικά θέλετε καιρό να κάνετε. Όχι αυτό που σας λένε καιρό να κάνετε εσείς, αλλά αυτό που νομίζετε ότι θα πρέπει να θέλετε να κάνετε πραγματικά.
1: Εμένα είναι παράνομο.
0: Ποινικά παράνομο ή...
1: Δεν ξέρω αυτό το διαχωρισμό, θα μπω φυλακή.
0: Είναι ποινικό.
1: Τι, ο φόνος είναι ποινικά παράνομος.
0: Είναι ποινή, ναι. Το λέει ποινικά σημαίνει ότι θα έχει ποινή, ναι.
1: Θα έχω ποινή σίγουρα σε ό,τι και αν σκέφτομαι.
0: Νούμερο 4 λέει, think outside of the box. Oh my god.
1: Ναι, αλλά είναι παράνομο, είπαμε. Να σκεφτώ έξω από το κουτί.
0: Εδώ λέει η ανάγνωση ενός βιβλίου.
1: Ο
0: περίπατος στη φύση.
1: Ωραίο, πιο απλό, πιο απλό.
0: Πιο απλό.
1: Ναι,
0: κάτι
1: ωραίο. Εγώ νόμιζα λάστιχα, αμάξια, χαρακές και τέτοια.
0: Και τέλος.
1: Ναι.
0: Σκεφτείτε λέει δημιουργικά ή απλά σκεφτείτε για εσάς όμως.
1: Εγώ έτσι και σκεφτώ. Ενώ ήδη σκέφτομαι. Δεν θα. Δηλαδή ήδη λέω. Θέλω να σταματήσω να σκέφτομαι.
0: Το out of the box είναι παράνομο.
1: Α, ναι, μα με μπέρδεψε.
0: Είναι αυτή εγώ.
1: Νόμιζα ότι νόμιζα να βάλω κάπου φωτιά.
0: Όχι, παιδί μου, μιλήστε.
1: Όχι, εντάξει.

0: 96,8 Velvet.
1: Κάθε πρωί στη δουλειά ακούμε τον Βασίλη και την Αναστασία.
2: Πρωινό Velvet, το αγαπημένο μου πρωινό.
3: Όταν κολλάω στην κίνηση για την δουλειά, χαλαρώνω με το πρωινό Velvet.
0: 96,8 Velvet.
4: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Coldplay στο υπέροχο Paradise εδώ στο πρωινό Velvet που θα ακούσουμε όλοι μαζί τις αστρολογικές προβλέψεις ξανά.
1: Λοιπόν, Τρίτη σήμερα 21 του Ιούλη φέρνει μαζί της μια αίσθηση ανανέωσης και την ανάγκη να δούμε τα πράγματα από διαφορετική οπτική. Ξεκινάμε από τον κρυό. Η μέρα σας ενθαρρύνει να αφήσετε πίσω σας τη συνηθισμένη ρουτίνα και να ακολουθήσετε οτιδήποτε σας εμπνέει πραγματικά. Τα βράκια, η σημερινή μέρα σας δίνει τη δυνατότητα να οργανώσετε καλύτερα τις υποθέσεις σας και να βρείτε λύσεις που μέχρι χθες έμοιαζαν αδύνατες. Για τους διδύμους, η μέρα σας βρίσκει γεμάτους ενέργεια, περιέργεια και διάθεση να εξερευνήσετε νέες ιδέες. Καρκίνη, η σημερινή μέρα σας δίνει την ευκαιρία να κλείσετε κρεμότητες που σας απασχολούσαν. Για τους λέοντες, η σημερινή μέρα σας καλεί να αξιοποιήσετε κάθε ευκαιρία που εμφανίζεται. Για τους παρθένους, η τρίτη σας βοηθάει να δείτε πιο καθαρά τις δυνατότητες που υπάρχουν γύρω σας και να μετατρέψετε δυσκολίες σε πολύτιμες ευκαιρίες. Ζυγή, η σημερινή μέρα σας ενθαρρύνει να αφήσετε στην άκρη τις αμφιβολίες και να ακολουθήσετε δρόμους που διστάζατε μέχρι τώρα. Για τους σκορπιούς, η τρίτη σας δίνει την ευκαιρία να δείτε καθαρότερα ποιες αλλαγές αξίζει να πραγματοποιήσετε και ποιες όχι. Το ξώτη, η αισιοδοξία και η διάθεσή σου για νέες εμπειρίες βρίσκονται σήμερα στα ύψη. Εγώ και ρε, η σημερινή μέρα σου δίνει την ευκαιρία να οργανώσεις καλύτερα την καθημερινότητά σου. Υδροχοάκια, η τρίτη είναι ιδανική για να κοινωνικοποιηθείς, να γνωρίσεις νέους ανθρώπους και να εκφραστείς δίχως δισταγμό. Και για τα ψαράκια, τέλος, η σημερινή μέρα στρέφει την προσοχή σας στην οικογένεια, το σπίτι και όλα όσα σας προσφέρουν το αίσθημα της ασφάλειας.
0: Πάρα πολύ ωραία, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα.
2: Βγαίνεις περπατώντας. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση.
3: Hey, ChatGPT.
4: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
3: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
4: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
3: Γυαλιά ηλίου?
4: Το ίδιο.
3: Φακούς επαφής?
4: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
3: Τι είπες?
4: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
3: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
5: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφίας 24 στον πεζόδρομο.
3: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
6: Εκπτώσεις νεφ-νεφ. Ένα σεντόνι βαμβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27 και 30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι, γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι, ένα μεσένα. Με εκπτώσεις νεφ-νεφ. Ανακαλύψετες στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ-νεφ, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
7: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
8: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.

0: Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Και λες πρωινό και πας στο φούρνο στα Lidl.
2: Αχ,
1: και...
2: παιδιά, πεινάω.
1: Τι θες, αλμυρό? Τι θες, γλυκό? Σε γλύκισμα επίσης έχει. Δηλαδή παίρνει βραβείο από εμάς.
2: Παίρνει τα ράφια και φεύγεις και δεν παίρνει μόνο από εμάς βραβείο. Παίρνει και χρυσό βραβείο στα Bakery Awards. Γι' αυτό κιόλας δεν μπορεί κανείς να σας κατηγορήσει που δεν φτάνει μια ολόκληρη μπαγκέτα στο σπίτι.
1: Πολύ σωστό.

0: So can I get it right now?
1: Adele, Can I Get It, εδώ στο πρωινό Velvet και Βελίκα, σωστά τη λέω, Καραβάλτσιου και Νικήτας Κορουνάκης είναι το δημοσιογραφικό δίδυμο,
2: ναι,
1: που έχει αντικαταστήσει τώρα για το καλοκαίρι τον, τον, ναι, Ιορδάνη Χασαπόπουλο.
2: Ναι, και την Ανθή Βούλγαρη.
1: Ευχαριστώ,
2: ναι,
1: πάρα πολύ. Και είχαν ένα ωραίο διάλογο σήμερα, ναι, το πρωί, γιατί ξεκινούν την εκπομπή τα παιδιά και διαβάζουν τα μηνύματα.
2: Ναι.
1: Έτσι, πάμε να ακούσουμε.
3: Καλημέρα στην καλύτερη παρέα. Νικήτα, έχουμε ελπίδες. Για σένα ρωτάει ο
4: Δημήτρης.
3: Αν έχουν, λέει, ελπίδες για την κούκλα ή αν δώσαμε το κορίτσι. Εγώ δεν θα σε ρωτήσω και δεν θέλω να δώσουμε παραπάνω πληροφορίες.
4: Ποιος κύριος είναι?
3: Ο Δημήτρης.
4: Κύριε Δημήτρη, λέει να ζήσουμε ο σκηνοθέτης μας.
3: Ωραία. Τώρα άνοιξω το προφίλ του Δημήτρη. Είναι και αθλητικό.
4: Να το δούμε το προφίλ του Δημήτρη.
3: Είναι αθλητικό ο Δημήτρης.
2: Δεν καταλαβαίνω, Νικήτας, γιατί τοποθετείται στην τύχη της κοπέλας.
3: Έλατε.
2: Άμα θέλω εγώ να με διεκδικήσει ο κύριος Δημήτρης, εσένα ποιο είναι το ζόρι σου?
1: Το ίδιο, Βελίκα μου. Τη βοήθησε, άνοιξε το προφίλ.
2: Πάλι, να σε πούμε και ευχαριστώ. Παναγιά μου.

0: Σίλ και Σαντάνα, You Are My Kind, υπέροχη συνεργασία και υπέροχο τραγούδι εδώ με τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
1: Λοιπόν, ψύχρεμες φράσεις,
0: ναι,
1: για να πει σε κάποιον όταν φωνάζει.
0: Α, okay.
1: Τώρα κοιτάξτε, ως άνθρωπος που φωνάζω,
0: mm-hmm,
1: δεν είναι καλή ιδέα αυτές οι εκφράσεις.
0: Δεν
1: οι
0: είναι.
1: Περισσότερες. Καλό θα ήταν να υποθούν πριν αρχίσω να φωνάζω. Ναι. Δηλαδή,
0: καταρχάς λες ότι είναι ψύχρεμες. Εγώ δεν έχω καμία ψυχραιμία σε κάποιον που με φωνάζει.
1: Είναι και λίγο για ποιο λόγο όμως. Κανείς δεν ξυπνάει και αρχίζει και φωνάζει. Κάτι έχεις κάνει, κάτι έχεις πει.
0: Φταίς.
1: Και, ναι, και φωνάζει κάποιος γιατί. Δε, τώρα είναι μηχανισμοί άμυνας. Τέλος πάντων. Βοήθησέ με να καταλάβω τι συνέβη από τη δική σου πλευρά. Πού ήσουν πριν? Γιατί δεν με ρώτησες πριν αρχίσω να φωνάζω αυτό το πράγμα?
0: Ναι.
1: Γιατί επέμενες ότι τα ξέρεις όλα και ότι. Για να άρχισα να φωνάζω σημαίνει ότι πιο πριν εσύ δεν με βοήθησες να μιλήσω για τη δική μου πλευρά.
0: Και πας τώρα, βρέτε από εδώ.
1: Πάει το πρώτο λοιπόν, ακυρώθηκε.
0: Έφυγε, ακυρώθηκε.
1: Βλέπω πόσο σημαντικό είναι αυτό για σένα. Τώρα το βλέπω. Πού ήσουν πριν? Πριν αρχίσω να φωνάζω, πού ήσουν?
0: Αυτό ακούγεται κάπως καλύτερο από το πρώτο. Είναι κάπως, δείχνει μια προσπάθεια.
1: Τώρα όμως πρέπει να αρχίσω να ουρλιάζω για να καταλάβεις πόσο σημαντικό είναι για μένα. Πάει και αυτό λοιπόν. Ακυρώθηκε και αυτό.
0: Okay.
1: Έχεις δίκιο σε αυτό. Από πριν είχα. Πριν αρχίσω να φωνάζω, είχα δίκιο, προσπαθούσα να σου εξηγήσω και τη δική μου πλευρά, η οποία είναι ultra valid. Πώς λέγεται valid? Πώς το λέτε?
0: Εδώ στο
1: Oh my god. Τέλος πάντων στέκεται. Είναι αξιόλογη. Ωραία. Πάει και αυτό, το ακυρώσαμε το νούμερο 3. 4. Θέλω να συζητήσουμε, αλλά όχι αν φωνάζουμε ένα στον άλλον. Πριν που ήθελα εγώ να συζητήσουμε, γιατί δεν συζητούσες?
0: Σταμάτα μου να το ακυρώσουμε.
1: Δεν καταλαβαίνω. Πριν που εγώ ήθελα να συζητήσουμε και σου έλεγα. Και τώρα γράψε κι εσύ. Θα φωνάζω. Λοιπόν, πάει και το 4. Στο νούμερο 5. Έχω μια ιδέα που ίσως βοηθήσει.
0: Ωραία.
1: Θέλεις να την ακούσεις πριν, γιατί δεν με άκουγες? Εσύ πριν, γιατί δεν με άκουγες?
0: Την ακούσεις πρώτα.
1: Πριν εσύ, γιατί δεν κάθισες να με ακούσεις? Πρέπει να αρχίσω να φωνάζω δηλαδή για να ακούσω την ιδέα?
0: Ναι, ήταν αναγκαίο μάλλον.
1: Πάει
0: και
1: το νούμερο 5 λοιπόν, το ακυρώσαμε. Και κλείνω με το 6. Θέλω να σε ακούσω, αλλά δεν μπορώ να το κάνω σε αυτόν τον τόνο. Πριν που είχα άλλο τόνο, γιατί δεν με άκουγες?
0: Εντάξει, ας κρατήσουμε ένα.
1: Πριν που είχα άλλο. Θα γράψω εγώ μερικά. Πριν που είχα. Θα τα πω 10 και 10.
0: Ναι,
1: πριν
0: έτσι,
1: που είχα άλλο τόνο, γιατί δεν με άκουσες, Κώστα? Γιατί έπρεπε να φτάσω σε αυτόν τον τόνο?
0: Κώστα,
1: τώρα έτσι
0: Κώστα.
1: Και έχει στείλει η μάνα μου μήνυμα ότι φωνάζω. Μα το Θεό, και τυπα. Τρομάζει τον κόσμο, δεν θα σε πλησιάζει?
0: Άρα, Ρίτα, καλημέρα.
1: Ρε μαμά. Γιατί? Δεν σε πλησιάζει άντρας? 6 θαυμαστικά. Ρε μαμά. Μαμά, έλεος πια, όλο το μέρος των άλλων παίρνεις.
0: Κράτα και κάτι.
1: Δηλαδή, εγώ είμαι το παιδί σου. Αχ, Θεέ μου. Παιδιά, μακάρι να μπορούσα να σας δείξω φωτογραφία, όντως αυτό είπε.
0: Αχ, παιδιά.
1: Τέλος πάντων, καλά να είμαστε.
0: Διαφημίσεις εννοείται, πάμε.
2: Καλημέρα σας. Έχω ένα αίτημα για μεταδημότευση σε εξέλιξη. Να σας δώσω πάλι αφημί, ταυτότητα, αριθμό πρωτοκόλλου, ομάδα αίματος, απολυτήριο λυκείου, τον αστρολογικό μου χάρτη, μήπως.
3: Δεν χρειάζεται απολύτως τίποτα. Με τη νέα ενιαία ψηφιακή υποδομή CRM, η εξυπηρέτηση για πάνω από 2.200 υπηρεσίες αποκτά μία ενιαία εικόνα. Κάθε υπόθεση συγκεντρώνεται σε ένα σημείο και παρακολουθείται μέχρι την ολοκλήρωσή της.
2: Δηλαδή, δεν ξεκινάω κάθε φορά από την αρχή?
3: Ακριβώς. Από το gov.gr και το ενιαίο κέντρο εξυπηρέτησης μέχρι τα ΚΕΠ, όλα τα σημεία επαφής με το δημόσιο λειτουργούν ως ένα.
2: Τώρα μάλιστα. Όλα για εμένα συνδεδεμένα.
3: CRM. Μια ενιαία εμπειρία εξυπηρέτησης. Παντού, για όλους, κάθε στιγμή. Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Τσιμισκή 14.
5: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
6: Έως το Σάββατο, κοτόπουλο νητσιακό σε τεμάχια 20% φθηνότερα. Λευκό αγελαδινό φάρμα Θεσσαλίας μόνο 4,99. Όλοι οι καφέδες Nescafé Azira και Starbucks σε απίστευτες τιμές. Ακόμα όλα τα παγωτά Magic Mini στη μισή τιμή. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
7: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάνδια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάνδια. Επισκέψου την Κάνδια στο κέντρο, στην Καλαμαριά ή στον Εύωσμο και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάνδια. Wake up in the Mediterranean.
8: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
9: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
8: Άντε καλέ, εγώ.
10: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
8: Μα τι λες?
10: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
8: Ποια χαρτιά?
10: Αυτά εδώ, για το Lidl Lab. Άκου.
11: Το Lidl Lab Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε δύο χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Ετήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
12: Ψάχνεις SUV που να χωράει όλη την οικογένεια, να αντέχει τα δύσκολα και να κοστίζει μόλις 16.990 ευρώ? Τώρα υπάρχει το κορεάτικο KGM Tivoli. Τα σπάει, αλλά δεν σπάει. Επισκέψου μια έκθεση KGM και ζήτα προσφορά τώρα.
13: Μαμά, έχει τσουλήθρα με νερό και φουσκωτά και πισίνα.
14: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά, αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
15: Από 6 Ιουνίου, καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310 587870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
16: Η ώρα είναι 10.
17: Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
18: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
19: Κάθε πρωί ξυπνάμε τη Θεσσαλονίκη. Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
0: Καλώς ήρθατε στην τέταρτη ώρα του πρωινού Velvet.
1: Καλημερούδια στην Ελισάβε, τον Τάκη, την Ασπασία, που λέει ότι αυτή η έρευνα για το φώναγμα θυμίζει το κλασικό «μην αγχώνεσαι» σε κάποιον που είναι τέρμα αγχωμένος. Και έχει δίκιο.
0: Έχει
1: αυτό
0: δίκιο.
1: Είναι.
0: Έχει δίκιο, ναι.
1: Την Κατερίνα και τη Δέσποινα.
0: Λαβή σε Εύωσμο, Αμπελόκηπους, ωραίο Καστρο, Τούμπα, Ρετζίκη και Παλαιών Πατρών Γερμανού 16, εκεί όπου θα εξαργυρώσετε την δωρεπιταγή που δίνουμε καθημερινά 20 ευρώ από τα αγαπημένα μας Λαβή. Και στο lavitzulori.gr θα μπείτε για να δείτε τις επιλογές σας. Εύκολα με τον αριθμό Viber του σταθμού 6931-968-968. Συντάστε το μήνυμα Λαβή κενό και ονοματεπώνυμο. Τυχερός, τυχερή θα ειδοποιηθεί με μήνυμα και όταν επιστρέψουμε θα μιλήσουμε για το sleepcation.
1: Ωρε φίλε, τι είναι, κι άλλο βγάλατε.
0: Ναι, διακοπές ύπνου λέει.
1: Α,
0: και γιατί όμως μερικοί πρέπει να τις αποφεύγουμε.
1: Α, είναι, τι σας ενοχλεί τώρα κι αυτό.
0: Θα ακούσεις.

0: Daniel Merriweather Impossible, και είναι αδύνατο να μην έχεις επαγγελματική αποκατάσταση όταν είσαι στις ανώτερες σχολές Δέλτα, γιατί αποκτάς δεξιότητες μέσα από την πράξη, εκπαιδεύεσαι σε υπερσύγχρονα εργαστήρια και προετοιμάζεσαι για τις πραγματικές απαιτήσεις στην αγορά εργασίας.
1: Επιλέγεις ανάμεσα σε περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες σε 12 τομείς σπουδών, ενώ το Γραφείο Σταδιοδρομίας και ένα δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων σε στηρίζουν μέχρι και την επαγγελματική σου αποκατάσταση. Delta360.gr 23 10 22 63 18, Κερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους.
0: Πέφτουν τα μικρόφωνα, συγγνώμη.
1: Τι, ακούω με Dolby Surround.
0: Ναι, λοιπόν, τι σημαίνει sleepcation? Είναι οι διακοπές αφιερωμένες αποκλειστικά στον ύπνο.
1: Εξαιρετικό.
0: Εμφανίστηκε, λέει, το 2014 από τον Αμερικανό φυσιοπαθητικό Alan Christianson, έτσι και λοιπά. Και η πρότασή του περιλαμβάνει την κράτηση ενός δωματίου σε ξενοδοχείο, ή ξέρω εγώ, για 3 βράδια με κατεβασμένα ρολά. Απουσία διαγευτικών ουσιών και αδιάκοπο ύπνο. Ναι, ρε παιδί μου, λέει να μην πιει αλκοόλ, ξέρει και τα λοιπά. Αυτό λέει.
1: Ναρκωτικά. Και λέω τώρα τι απαγόρευση ήταν αυτή ξαφνική.
0: Και αδιάκοπο ύπνο μέχρι την πλήρη αναζωογόνηση, λέει.
1: Τρεις μέρες ύπνο, ρε.
0: Sleepcation, ναι, sleepcation.
1: Άψογο.
0: Η Tracy Hannigan όμως, θεραπεύτρια υπνίας, εξηγεί ότι αυτό είναι καλό για τους ανθρώπους που έχουν νορμάλ φυσιολογικές συνθήκες ύπνο.
1: Ναι.
0: Προσφέρει μια αναζωογόνηση. Όσοι όμως αντιμετωπίζουν μια, ξέρω, αϊπνία, έτσι, το sleepcation μπορεί να λειτουργήσει επιβαρυντικά. Συγγνώμη.
1: Ναι.
0: Επιβαρυντικά.
1: Αμάρε, παιδί μου, όλα μας τα παίρνετε.
0: Όπως εξηγεί, όταν ένα άτομο με αϊπνία συνηθίζει να κοιμάται καλύτερα μακριά από το περιβάλλον του, η επιστροφή στο σπίτι γίνεται ακόμη πιο δύσκολη μετά. Δηλαδή σου λέει, θα περάσεις καλά, θα το νιώσεις, αλλά όταν
1: γυρίσεις... μετά συνέχεια εκείνο το δωμάτιο.
0: Ναι.
1: Έλα,
0: οπότε θέλει προσοχή πάρα πολύ.
1: Εντάξει, κανονικό ύπνο έχουμε. Οπότε 3-4 μέρες θα πάμε εκεί με κατεβασμένα τα στόρια.
0: Τίποτα κανείς.
1: Μα.
0: Ωραία ακούγεται.
1: Ωραίο είναι.

0: στη δουλειά, ακούω Velvet.
1: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
2: Είτε είμαι στο αυτοκίνητο, είτε στο γραφείο, ο Velvet είναι η παρέα μου.
3: Έχετε καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
4: Για τα αγαπημένα μου τραγούδια, βάζω Velvet.

0: Και ο Harry Styles στην παρέα μας, as it was, εδώ στο πρωινό Velvet.
1: Λοιπόν, τρία ζώδια που μπαίνουν σε τροχιά αλλαγών.
0: Μάλιστα.
1: Από χθες και μετά.
0: Α, ωραία.
1: Αλλά χθες το βράδυ που να το δω.
0: Εντάξει, μωρέ, δεν το ξέραμε, δεν πειράζει από σήμερα.
1: Άρθρο. Λοιπόν, ξεκινάμε στο νούμερο 1 με τον Ταύρο.
0: Ταύρος.
1: Έχει περάσει πάρα πολύ μεγάλη περίοδο αναμονής, λέει, κατά την οποία χρειάστηκε να δείξει επιμονή και ψυχραιμία. Αλλά τώρα ο Ιούλιος και ο Αύγουστος που έρχονται φέρνουν εξελίξεις που ανταμείβουν τις προσπάθειές του και του δίνουν τη δυνατότητα να χτίσει κάτι πιο σταθερό και ουσιαστικό και στα επαγγελματικά και στα ερωτευμένα.
0: Μπράβο του.
1: Σκορπιός. Που βρίσκεται μπροστά, λέει, σε μια από τις πιο. Ωρε, φίλε. Καθοριστικές περιόδους των τελευταίων ετών.
0: Οχο,
1: τέλεια.
0: Οχο.
1: Εμένα βάλτε μου γενικά καθοριστικές περιόδους και ζέστη. Θα τα πάω τέλεια.
0: Ναι.
1: Όσα κρατούσε μέσα του, όσα ανέβαλε με δύο λάμδα ή φοβόταν να τα αντιμετωπίσει, έρχονται πλέον στην επιφάνεια, γιατί το καλοκαίρι τον καλεί να αφήσει πίσω του καταστάσεις που δεν έχουν κλείσει τον κύκλο τους και να προχωρήσει με πολύ μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση.
0: Μάλιστα.
1: Και κλείνουμε με τον γλυκόπιο το υδροχό. Mm-hmm. Του οποίου το φετινό καλοκαίρι σηματοδοτεί την απελευθέρωση από περιορισμούς που τον κρατούσαν στάσιμο. Οι συνθήκες αλλάζουν γρήγορα και του δίνουν την ευκαιρία να κυνηγήσει στόχους που μέχρι πρόσφατα έμοιαζαν πάρα πολύ μακρινοί. Mm-hmm. Αλλαγές που αφορούν και τα επαγγελματικά και τα προσωπικά, νέες συνεργασίες, μετακινήσεις, ακόμα και μια πάρα πολύ σημαντική απόφαση για το μέλλον, μπορεί να αλλάξουν ριζικά την καθημερινότητά του.
0: Μάλιστα.
1: Άντε, με το καλό.
0: Πάμε να κλείσουμε ημίωρο.
2: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
3: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
4: Όταν μας θυμάται, εμείς στεκόμαστε επάξια κοντά σας. Ρίζα Κοσματήριαλ. Αρχιτεκτονικά υλικά. Είδη υγιεινής. Μοντέρνα δόμηση. Από τους μεγαλύτερους οίκους. Ρίζα Κοσματήριαλ. Για το σπίτι, τον επαγγελματικό σας χώρο. Τα ξενοδοχειακά σας projects. Βασίλισσης Όλγας 259. 2310-411-577. Ρίζα Κοσματήριαλ. Ελάτε να μας γνωρίσετε.
5: Plus.
6: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
7: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
6: Δηλαδή?
7: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
6: Plus.
7: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
8: Μπαίνεις καθιστός, βγαίνεις όρθιος. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση. Waterland.
9: Εσύ τι ζητάς από την ασφαλιστική σου εταιρεία?
10: Να αποζημιώνει άμεσα.
9: Άλλο.
10: Να καλύπτει όλες μου τις ανάγκες.
9: Άλλο.
10: Να έχει λογικές τιμές.
9: Άλλο.
10: Να έχει άμεση και φιλική εξυπηρέτηση.
9: Άλλο.
10: Να έχει ανθρώπινο πρόσωπο, βράδερφε.
9: Τότε μία μου έρχεται στο μυαλό. Interlife Ασφαλιστική. Γιατί πολύ απλά έχει αυτό που ζητάς.
11: Πώς φαντάζομαι τις πιο ονειρεμένες διακοπές? Σε ένα πεντάστερο ριζόρτ, με πριβέ πισίνα και ένα σκάφος να κόβω βόλτες στο Αιγαίο. Τώρα θα μου πεις, και πού θα τα βρω όλα αυτά? Στις Lucky 30 του Regency Casino Θεσσαλονίκη. Κάθε Σάββατο στις 10.30 και στη 1.30 το βράδυ κληρώνουν έως 10.000 ευρώ μετρητά σε κάθε Lucky Day. Συγκεντρώνω λαχνούς μου με την είσοδο στο καζίνο. Περιμένω την κλήρωση και ποιος ξέρει, ίσως φέτος το καλοκαίρι να κάνω check-in σε πεντάστερο.
12: Ήταν ένα ακόμη καζίνο story από το Regency Casino Θεσσαλονίκη.
13: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best. Hey, the best hits ever.
14: Hey, oh, oh. 96.8 Velvet. Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
0: Κακά τα ψέματα, υπάρχουν κάποια πράγματα που τα προσέχεις αμέσως, όχι γιατί φωνάζουν ή είναι φλίαρα, αλλά γιατί εκπέμπουν μια σιγουριά. Αυτή είναι η δύναμη της λεπτομέρειας και αυτό ακριβώς συναντάς στη Lexus. Κάθε κομμάτι, κάθε επιφάνεια εκπέμπει την ιαπωνική ισορροπία και την αριστοτεχνία των μηχανικών Takumi.
1: Στο νέο Lexus Corner της Θέρμης, παιδιά, στη λεωφόρο Γεωργικής Σχολής 86 στη Θεσσαλονίκη, μπορείτε να ανακαλύψετε από κοντά εμβληματικά μοντέλα από το υβριδικό LBX ως το αμυγός ηλεκτρικό RZ. Μια επίσκεψη θα σας πείσει.

0: Φράγκη Βάλι στο υπέροχο Begging εδώ με τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Και έχουμε Ιωάννα Πηλιχού.
1: Ναι.
0: Είναι σε ένα βίντεο τη E-Daily, τέλο πάντων, κτλ. Και επειδή είναι μια ατομάρα.
1: Ιωάννη, ναι, είναι γενικά, φοβερή.
0: Και σαν άνθρωπο γενικά και σαν ηθοποιό. Σαν άνθρωπο δεν την γνωρίζω, σαν άνθρωπο, αλλά σαν ηθοποιό, αλλά και οι απόψει όμω συνεδέχτηκε το έχω δει. Και θέλω να ακούσουμε λίγο αυτό το κύριο. Για πάνω, πάμε να ακούσουμε, συγγνώμη.
2: Έχει τύχει να μην με έχουν πληρώσει από μια δουλειά, να μου χρωστάνε χρήματα. Έχει τύχει να τα ζητάω λοιπόν αυτά τα χρήματα. Η δική μου η επιμονή για τα δεδουλευμένα ξαφνικά με στιγμάτιζε ως δύσκολη περίπτωση. Το ότι δεν χάρισα κάστανα, δεν χάρισα τα δεδουλευμένα μου και πήγα στην επιθεώρηση εργασία. Μετά, ας πούμε, έμαθα ότι η επιχειρηματίας έλεγε «Καλά, το ξέρεις ότι πηλυχούμε πήγε στην επιθεώρηση εργασίας». Και ξαφνικά έβγαινα εγώ, η κακιά της υπόθεσης, ότι τύπου μην την πάρεις τη δουλειά γιατί δημιουργεί θέματα. Γιατί ζήτησα τα δεδουλευμένα, π.χ.
3: Τροπή.
2: Ναι.
1: Έλα,
2: είναι
1: παιδιά.
2: Ένα επάγγελμα που λες σε ποιο άλλο επάγγελμα, ρε παιδιά, στιγματίζεσαι γιατί ζήτησες τα δεδουλευμένα σου. Και σε λένε δύσκολη και ότι θα αντιδράσει και ότι. Και... Γιατί? Μα αυτή τη δουλειά δεν την κάνω από χόμπι. Την κάνω και για βιοπορισμό.
0: Έτσι.
1: Παιδιά, δεν έχω χειρότερο από το να ζητάω την πληρωμή μου,
0: ναι, ναι,
1: στο τέλος του μήνα.
0: Φοβερό.
1: Και στην αρχή ξεκινάνε όλα μέλι γάλα. Έχει τύχει να ακούσω από τυπά. Πώς νιώθεις που πληρώνεσαι στην ώρα σου, ωραίο δεν είναι? Λέω, okay, ναι. Εύχομαι να μην το χρουσουζέψουμε τώρα που το αναφέρεις. Είναι σαν να λες σε φίλες ότι βγαίνεις με ένα τύπο. Μετά ο τύπος εξαφανίζεται.
0: Όχι, μωρέ,
1: και μα το Θεό, από τον επόμενο μήνα και μετά τον κυνηγούσα.
0: Ναι,
1: δηλαδή μου ήρθε να του πω: καλά, εσύ δεν με ρώτησες πώς νιώθω που πληρώνομαι στην ώρα μου. Και ένιωθα και τύψεις κιόλας που τον κυνηγούσα.
0: Αυτό τον ηχικό που μας πιάνει μετά.
1: Ναι, έστειλα στην κολλητή μου: δεν το πιστεύω, νιώθω γύφτισα.
0: Ναι.
1: Με κάνει και παρακαλάω και θα με κρίνει και θα με κοροϊδεύει.
0: Είναι αυτό που έλεγε η Ιωάννα: γίνεσαι εσύ ο κακός.
1: Να ντρέπεστε όσοι το κάνετε αυτό. Να ντρέπεστε.

0: LP, Lost on You. Και εντάξει, χάνεσαι και από αγάπη, αλλά μερικές φορές χάνεσαι με την καλή την έννοια και από τη διασκέδαση.
1: Παιδί μου τώρα, δεν υπάρχει.
0: Στη Waterland. Ειδικά αν πας πρώτη φορά.
1: Λέμε ναι, τώρα, δεν ξέρεις που να πρώτο πας.
0: Έτσι, δηλαδή χάνεσαι με την καλή την έννοια.
1: Πάρα πολλά νέα παιχνίδια, πάρα πολύ διασκέδαση και τι, ωραίο, τι ωραία επιλογή και για μικρούς και για μεγάλους.
0: Σωστά, δροσιά.
1: Δροσιά, πισινάρες.
0: Να υπενθυμίσουμε ότι και παιδικά πάρτι.
1: Βεβαίως και εισιτήριο διαρκείας για να το πληρώσετε μία φορά και να πηγαίνετε όλο το καλοκαίρι.
0: Αύριο το πρωί στις 7 θα είμαστε και πάλι εδώ.
1: Εσείς μέχρι αύριο, please. Να πλένεστε και να είστε εκεί που σκέφτεστε.
0: Από την Αναστασία Παύλου
1: και το Βασίλη Σακά.
0: Γεια χαρά σε όλους.

0: Άλλαξε σήμερα το μέλλον σου. Ανακάλυψε τις αναγνωρισμένες από ΔΟΑΤΑ και ΑΣΕΠ. Εξ αποστάσεως μεταπτυχιακές σπουδές του Πανεπιστημίου Φίλιπς. Παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια. Συμβουλευτική των εξαρτήσεων. MBA και πλήθος άλλων ειδικοτήτων. Κάνε τώρα εγγραφή με υποτροφία διδάκτρων. Έως και 50%. Μπες philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Your University. Your choice. Υποτροφίες περιορισμένου αριθμού θέσεων.
1: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά δίδακτρα.
2: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο, 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
3: Άρα συμφωνούμε για full time.
2: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων yellow value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο δεν λογώ.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
5: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Έλα να σου δείξω πώς να βάζεις πλυντήριο. Είναι απλό. Τεινάζεις τα ρούχα, αδειάζεις τις τσέπες και τα χωρίζεις. Λευκά, σχεδόν λευκά, μπες που κάποτε ήταν λευκά, λευκά με στάμπα, λευκά χωρίς στάμπα, λευκά με πολύχρωμο ραυτολογότυπο, λευκά με μονόχρωμο ραυτολογότυπο, πάλι χρωματιστά, σκούρα χρωματιστά, χρωματιστά που ξεβάφουν, χρωματιστά που δεν ξεβάφουν, μαύρα.
7: Εντάξει, ένα πλυντήριο είναι. Δεν θέλει υπερβολές. Λίγο good mood θέλει.
8: Απορριπαντικό ρούχων Endless Good Mood Power Plus. Καλό.
9: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Store, ένα το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Πηλαία. Zeekr. Time for change.
10: Αντώνιε, ξύπνα.
11: Τι συμβαίνει, Κλεοπάτρα? Γιατί με ξυπνάς? Ξέρεις πόσο με αναζωογονεί ο ύπνος σε Media Strom?
10: Ο Ιούλιος είναι εδώ.
11: Πώς τολμά?
10: Και φέρνει ιστορικές προσφορές έως μείον 40%.
11: Αυτό είναι πρόκληση.
10: Αυτό θα πει Sleep Intelligence.
11: Τώρα έως μείον 40% στη Media Strom. Media Strom. Enjoy the Sleep Intelligence.
12: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
13: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
14: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
15: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Κιμάς ανάμεικτος άπαχος 500 γραμμάρια 25% φθηνότερα 3,85. Κατσικίσιο λευκό τυρί 800 γραμμάρια 25% φθηνότερα 7,49. Και ψωμί για τοστ 1 κιλό 26% φθηνότερα 1,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
16: Η ώρα είναι 11.
17: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
18: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένες επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.
16: Και τώρα η χαρά Αλβανού έρχεται με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. 6,8 Velvet.
19: Εδώ είμαι και σήμερα. Την καλημέρα μου σε όλους. Το πρωινό της Τρίτης είναι αυτό, 21 Ιουλίου. Πάρα πολύ ζεστή εβδομάδα. Θέλει προσοχή. Μακάρι να ήμασταν όλοι σε μια παραλία. Το ιδανικό. Είμαστε όμως στις δουλειές μας και θέλω να είστε και συντονισμένοι μέχρι και τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο. Με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών και τα νέα της ημέρας και τα δικά σας νέα. Και από χθες ξεκίνησε και διαγωνισμός για να κερδίσετε και ένα ωραιότατο κλιματιστικό. Ξεκινάμε με Michael Jackson. Don't stop till you get enough.

Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τώρα και στο κινητό σας. Ανακαλύψτε τη νέα εφαρμογή του 96,8 Velvet για iOS και Android. Κατεβάστε τώρα το application δωρεάν.

Charles Barkley είναι το Crazy εδώ στον Velvet και στο πρωινό της Τρίτης 21 Ιουλίου. Δεν ξέρω πώς ξεκίνησε το πρωινό σας, η μέρα σας, αν είναι λίγο πιο ήρεμη. Νομίζω ότι και η πόλη σιγά σιγά χαλαρώνει, γιατί κάποιοι έχουν ήδη φύγει για διακοπές. Αυτό το συνέστημα είναι πάρα πολύ ωραίο. Δηλαδή, μία μεγαλούπολη να έχει την ηρεμία της. Σπάνιο, αλλά συμβαίνει ακόμα και εδώ. Μέχρι και τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο. Αρχικά, περιμένω τις καλημέρες σας στο Viber του Velvet να μου πείτε πού είστε, τι κάνετε, πώς περνάτε, αν αντέχετε τη ζέστη των τελευταίων ημερών. Και τώρα βλέπω ότι σαν σήμερα, το 2003, ο Chris Martin, ο τραγουδιστής των Coldplay, κατηγορήθηκε ότι προκάλεσε αρκετές ζημιές στο αυτοκίνητο ενός φωτογράφου, ο οποίος τον φωτογράφιζε συνεχόμενα όταν έκανε σερφ σε μία παραλία. Οπότε ο Chris Martin του έσπασε το παρμπρίζ, του έσκασε τα λάστιχα, παραδέχτηκε προφανώς ότι το έχει κάνει. Είπε όμως ότι ενοχλήθηκε πάρα πολύ από τη συμπεριφορά του συγκεκριμένου φωτογράφου. Είναι ένα από τα τιμήματα της δημοσιότητας. Αυτή η αίσθηση ότι σε παρακολουθούν, ότι ανά πάσα στιγμή μπορεί να δεις μια φωτογραφία σου με ό,τι και να κάνεις, εμένα μου προκαλεί σύγχυση, να σας πω την αλήθεια, γιατί δεν έχεις και την ιδιωτικότητά σου. Μέχρι και τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο. Πάμε για Blondie αμέσως τώρα. One way or another.

0: στην U2 και το Beautiful Day. Είναι όντως μια όμορφη αλλά πολύ ζεστή ημέρα και η σημερινή. Οπότε χρειαζόμαστε ένα κλιματιστικό να μας δροσίσει. Και ήδη από χθες έχει ξεκινήσει διαγωνισμός στο Instagram του Velvet αυτή τη φορά. Εκεί πρέπει να μπείτε για να διεκδικήσετε ένα κλιματιστικό Offit FV Inverter 12.000 BTU από την εταιρεία AVE ΑΕ, επίσημο διανομέα της Offit στην Ελλάδα. Με υψηλή ενεργειακή απόδοση, χαμηλή κατανάλωση, καθαρό αέρα, έξυπνο έλεγχο μέσω Wi-Fi, πολύ χρήσιμο αυτό, και σύστημα αυτοκαθαρισμού και διάγνωσης βλαβών. Εξαιρετικά χρήσιμο και αυτό να παρατηρήσω. Θα μπείτε λοιπόν στο Instagram του Velvet, ακολουθείτε εκεί, τα βήματα είναι πάρα πολύ απλά. Θα έχετε σύγχρονη τεχνολογία, αξιοπιστία και εξαιρετική ποιότητα και τιμή, σχέση ποιότητας-τιμής από την Offit, αυτά όλα αυτά συνδυάζει. Οπότε είστε σε πάρα πολύ καλά χέρια. Όλη την εβδομάδα τρέχει ο διαγωνισμός για να διεκδικήσετε αυτό το κλιματιστικό. Εννοείται καλή επιτυχία σε όλους. Μέχρι και τις 2 η χαρά θα είναι στο μικρόφωνο. Θα συνεχίσουμε σε λίγο με Phil Collins, Against All Odds.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Άλλος λόγος για την τόνωση του εγώ, για να διώξει τη μοναξιά εξαιτίας.
3: Γιατί έχει μοναξιά, Μάρια, αφού είσαι σχέση και ρίχνει κέρατο.
4: Τι γιντροπή δεν βλάπτει, θα σας λέγαμε.
3: Άσε, εγώ με τον Κώστα νιώθω πάρα πολύ μόνη, γι' αυτό τι έκανα. Πήγα και με το φίλο του. Ρε, είστε σοβαρές.
5: Αν είναι η αγάπη αμαρτία.
3: Όμα σου άρεσε και συγγνώμη τώρα κιόλας, πήρα το θάρρος, συμπλήρωσε αυτό το έντυπο και στείλε τη συστατική επιστολή στον δικό μου, γιατί τάχα εγώ από πάνω είμαι ξυλάγκουρο.
6: Μα κι αυτός λύσαξε. Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα, πιο γρήγορα.
3: Για πες του.
7: Τ' άρεσε, μωρό μου. Πες στη δικιά μου, γιατί το έχει κάνει έτσι τώρα. Δεν τ' αρέσει το ένα, δεν τ' αρέσει το άλλο.
8: Ευχαριστώ για τα αποσπάσματα.
1: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.
9: Φύγετε από τη μέση. Χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσαν τις τιμές σε όλα τα στρώματα. Στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω. Δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις. Δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην το ακουμπάει κανείς. Δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
10: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγιέ.gr.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Κουνούπια, όχι πια! Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3 σε 1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, μπάρμπεκιου, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula, έντομα off. Περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα εντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
4: Σούπερ καλοκαιρινές εκπτώσεις στα Bed & Bath. Υβριδικά στρώματα από 450 ευρώ. Έξυπνα μαξιλάρια από 19 ευρώ. Αφράτα παπλώματα από 40 ευρώ. Σετ βαμβακερά σεντόνια από 29 ευρώ. Απορροφητικές πετσέτες σετ τριών τεμαχίων από 14 ευρώ. Όλα επώνυμα, όλα ποιοτικά, όλα πιστοποιημένα. Στο κατάστημα Bed & Bath στην Καλαμαριά, Αυριανού Πόλεως 6 και στο bedandbath.gr.
5: Το Sunny Festival υποδέχεται του Soul to Soul. Το Σάββατο 8 Αυγούστου, οι πρωτοπόροι της βρετανικής soul σκηνής έρχονται στον Λόφο της Άνης για μια βραδιά με ρυθμό και συνέστημα. Εισιτήρια more.com.

εδώ σας δίνουμε περισσότερα. Περισσότερα από όσα θέλετε.

Αυτή είναι η Τίνα Τέρνερ, the best εδώ στον Velvet, μέχρι και τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο. Έβλεπα πριν λίγο το πρώτο τρέιλερ από τη νέα ταινία του Tom Cruise με τον τίτλο Digger, ο οποίος Tom Cruise έχει μεταμορφωθεί πάρα πολύ. Δηλαδή δεν ξέρω αν έχει βάλει κοιλιά ή αν κάπως τον έχουν πλάσει ώστε να δείχνει έτσι λίγο πιο εύσωμος. Έχει μεταμορφωθεί και σε έναν πιο μεγάλο άνθρωπο. Είναι μία σατυρική κομμωδία. Έτσι λέγεται το Digger. Θα το δούμε τον Οκτώβριο στους κινηματογράφους. Αλλά και από το τρέιλερ πάρα πολλοί σχολίασαν ότι είναι εξαιρετική ερμηνεία του Tom Cruise και ίσως τον βάλει και στην υποψηφιότητα για Όσκαρ. Tom's Diner αμέσως τώρα.

0: as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες Bepanthen με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthen Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
1: Hey, ChatGPT.
2: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
1: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
2: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
1: Γυαλιά ηλίου.
2: Το ίδιο.
1: Φακούς επαφής.
2: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
1: Τι είπες?
2: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
1: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
3: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφία 24 στον πεζόδρομο.
1: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
4: Ξέρεις ποια θα είναι η αγαπημένη σου μέρα? Η Τετάρτη. Γιατί κάθε Τετάρτη αποκλειστικά στη World έχεις ένα συν ένα από το Γρηγόρη σε φρέντο εσπρέσο και φρέντο καπουτσίνο. Καλοκαίρι με τη World και η απόλαυση γίνεται διπλή. Η προσφορά ισχύει για το κανονικό μέγεθος καφέ.
5: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο κέντρο, στην Καλαμαριά ή στον Εύωσμο και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
6: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Ban. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
7: Η ώρα είναι 12.
8: Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
9: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.

0: 92,8 Velvet.
1: Είμαστε εδώ παρέα για ακόμα ένα 60 λεπτό με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Καλησπέρα σε όλους μέχρι και τις 2. Η χαρά στο μικρόφωνο. Ήρθε η ώρα έτσι να μου πείτε πώς είστε. Στο Viber του Velvet τα λέμε όλα καθημερινά. Πού σας πετυχαίνω, να μου στείλετε τις καλησπέρες σας και σήμερα. Θα συνεχίσουμε τώρα με τους Τότο και το Άφρικα.

0: περισσότερα αγαπημένα τραγούδια και το καλοκαίρι.
1: 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής? 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια

Καταρχάς, υπέροχο τραγούδι το Impossible. Το είχαμε πρωτοακούσει από τη Σοντέλ. Αυτή είναι μια επανεκτέλεση του James Arthur. Εννοείται υπέροχη εξίσου. Και ο James Arthur ήταν στην Ελλάδα, συγκεκριμένα ήταν στη Χαλκιδική. Είχε συναυλία το Σάββατο που μας πέρασε, 18 του μηνός, στο Σάνι. Πάρα πολύ ωραία συναυλία. Είδα βίντεο, είδα φωτογραφίες. Τον ευχαριστήθηκε πολύ το κοινό του. Και γενικά είναι σε μια πολύ καλή περίοδο ο James Arthur, γιατί και κυκλοφόρησε καινούριο άλμπουμ και ξεκίνησε περιοδία. Οπότε δουλειά, δουλειά και μόνο δουλειά. Είχε λίγο μια μικρή αδιαθεσία, είδα τώρα. Μπορεί και λόγω ζέστης. Οπότε ακύρωσε κάποιες συναυλίες, νομίζω, στην Ιρλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Αλλά τώρα έχει επανέλθει και όλα καλά. Μέχρι και τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο. Μπλάκα μέσα τώρα. Everything is coming up, Roses.

0: Ο Velvet είναι η καλύτερη παρέα στο γραφείο.
1: Περισσότερα από τα τραγούδια που αγαπάς.
2: Velvet, όλη μέρα, κάθε μέρα.
3: Ο αγαπημένος μου σταθμός.
2: Από το πρωί μέχρι το βράδυ, κολλημένη στο Velvet.

0: Γόμα και γόμα και είναι το T-Drops εδώ στον Velvet. Μέχρι και τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο. Τώρα λοιπόν, η ποιότητα στο σπίτι σας θα κοστίσει λιγότερο από όσο νομίζετε, γιατί στα Bed & Bath θα βρείτε μαξιλάρια από 19 ευρώ, σετ σεντόνια από 29 ευρώ, σετ πετσέτες τριών τεμαχίων από 14 ευρώ και επώνυμα στρώματα από 450 ευρώ και εννοείται με εκπτώσεις έως και 50%. Οπότε μπορούμε να επωφεληθούμε. Δείτε λίγο τι χρειάζεστε παραπάνω στο σπίτι σας, πώς θα θέλατε έτσι να το εξοπλίσετε, αν θέλετε κάτι να αλλάξετε, να αντικαταστήσετε, να το κάνετε πιο όμορφο. Όλα αυτά θα τα βρείτε στο νέο κατάστημα Bed & Bath, Ανδριανουπόλεως 6 στην Καλαμαριά. Επιστρέφω σε λίγο με Alana Miles και Black Velvet.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Ξυγημένα, μιλημένα και επιστημονικά.
3: Μάλιστα.
2: Αν σου τύχει τώρα και μετά από...
3: Ναι.
2: Σβήσει ο άλλος κοιμηθεί. Είναι βιοχημικό restart.
3: Ορίστε.
4: Πώς ρε αγάπη μου δηλαδή.
2: Του λέει ο άλλος.
3: Ναι.
2: Ελένη, μπράβο. Η βαζοπρεσίνη μου είναι στα ζενίθ.
3: Ναι.
2: Κοιμήθηκα. Σχόρα μας.
5: Συγγνώμη.
2: Οι γυναίκες συχνά βιώνουν το λεγόμενο χάσμα οργασμού.
3: Για λέγε.
2: Απουσία οργασμού. Όχι χάσμα. Ναι. Καθώς στατιστικά φτάνουν σε μια κορύφωση λιγότερο συχνά από τους άντρες.
6: Το λένε οι πάντες αυτή τη στιγμή γύρω μας.
3: Οπότε μην κοιμηθείς αλήτη.
7: Φίλες και φίλοι. Αυτή τη στιγμή που όλοι σας περιμένατε.
2: Γι' αυτό η Ελένη μετά το θέλει συζήτηση και ο Κώστας είναι σε φάση. Ρε κοριτσάκι μου Μπέκο, τώρα θα τα αναλύσουμε όλα.
7: Δεν μπορώ να σου κλείσω ότι νιώθω άβολα, ντρέπομαι.
2: Η μία κάθεται στο πλάι έτσι και λέει και για πες τώρα εμείς τι είμαστε. Θα γνωρίσει την Ειρήνη, τη φίλη μου, να πιούμε ένα καφέ. Και ο άλλος είναι σε φάση. Γιατί.
7: Ερώτημα.
2: Του ενός η βαζοπρεσίνη είναι στα ζενίθ. Τέλος.
8: Πόσο να μας δώσει κι αυτός.
2: Και τη αλληνής η βαζοπρεσίνη είναι πρόπερση.
7: Θα πείτε τι πιο σύνηθες να συμβεί.
1: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.
9: Σούπερ καλοκαιρινές εκπτώσεις στα Bed & Bath. Υβριδικά στρώματα από 450 ευρώ. Έξυπνα μαξιλάρια από 19 ευρώ. Αφράτα παπλώματα από 40 ευρώ. Σετ βαμβακερά σεντόνια από 29 ευρώ. Απορροφητικές πετσέτες σετ τριών τεμαχίων από 14 ευρώ. Όλα επώνυμα, όλα ποιοτικά, όλα πιστοποιημένα. Στο κατάστημα Bed & Bath στην Καλαμαριά, Αυριανουπόλεως 6 και στο bedandbath.gr.
10: Όταν μας θυμάται, εμείς στεκόμαστε επάξια κοντά σας. Ριζάκος Material, αρχιτεκτονικά υλικά, είδη υγιεινής, μοντέρνα δόμηση από τους μεγαλύτερους οίκους. Ριζάκος Material, για το σπίτι, τον επαγγελματικό σας χώρο, τα ξενοδοχειακά σας projects. Βασίλισσης Όλγας 259 2310 411 577. Ριζάκος Material, ελάτε να μας γνωρίσετε.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
11: Έως την Τετάρτη, ντους DAV 700 ml μόνο 2,69. Απορρυπαντικά Skip, μεγάλες συσκευασίες, μόνο 13,44. Μαλακτικά καζολίν 82 μεζούρες, μόνο 4,79. Και με αγορές 15 ευρώ σε DAV, AXE, Skip, καζολίν, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
12: Ούτε ένα, ούτε δύο. Πέντε νέα games φέρνει Waterland. Το μεγάλο upgrade του καλοκαιριού. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Δύο νέες water slides. Ζήσε το απόλυτο black experience.
13: Καμικάζι turbo επί δύο. Full speed και ο ποιος αντέξει.
12: Joyride. Η πιο γαλαξιακή στροφή που έκανες ποτέ.
13: Και για τα kids, νέο game. Ζούγκλα Kids.
12: Και νέα family καντίνα. Γιατί το fun ανοίγει την όρεξη.
13: Νέα εποχή Waterland.
12: Η καλύτερη Waterland που είχες ποτέ.
14: Κλιματιστικά Eurolamp, Zephyrus και Aere με 10 χρόνια εγγύηση και λειτουργία Wi-Fi. Εξοικονόμηση ενέργειας, υψηλή απόδοση και αισθητική που φτιάχνουν κλίμα. Ανακάλυψε όλα τα κλιματιστικά στο eurolampclima.gr.
15: Εσύ, τι ζητάς από την ασφαλιστική σου εταιρεία?
16: Να αποζημιώνει άμεσα.
15: Άλλο.
16: Να καλύπτει όλες μου τις ανάγκες.
15: Άλλο.
16: Να έχει λογικές τιμές.
15: Άλλο.
16: Να έχει άμεση και φιλική εξυπηρέτηση.
15: Άλλο.
16: Να έχει ανθρώπινο πρόσωπο, βράδερφε.
15: Τότε μία μου έρχεται στο μυαλό. Interlife Ασφαλιστική. Γιατί πολύ απλά έχει αυτό που ζητάς.
4: Εκπτώσεις νεφ-νεφ. Ένα σεντόνι βαμβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27 και 30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι. Γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι, ένα με σένα. Με εκπτώσεις νεφ-νεφ. Ανακαλύψετε στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Nef-Nef, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
5: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
17: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
5: Άντε καλέ, εγώ.
18: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
5: Μα τι λες?
18: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
5: Ποια χαρτιά?
18: Αυτά εδώ, για το Lidl Lab. Άκου.
19: Το Lidl Up Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε δύο χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Αιτήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.

0: R.E.M. The One I Love 96,8 Velvet. Εδώ είμαστε και σήμερα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Η χαρά λοιπόν στο μικρόφωνο μέχρι και τις 2 και τώρα λόγω του καύσωνα είχαμε ανακοινώσει από το Δήμο Θεσσαλονίκης. Καταρχάς, ειδικά για τους ηλικιωμένους να μην κυκλοφορούν τόσο συχνά και σε ώρες οι οποίες έχει καύσωνα, έχει πάρα πολύ ήλιο. Αν περνάτε επίσης από το Δημαρχείο, μπορείτε να μπείτε στο φουαγέ να δροσιστείτε. Γενικά υπάρχουν έτσι κλιματιζόμενοι χώροι. Πρέπει να είμαστε ενυδατωμένοι εννοείται. Μην ξεχνάμε και το νερό μας, γιατί διανύουμε πολύ ζεστές ημέρες και μπορεί να θέλουμε να βγούμε από το σπίτι για τον οποιοδήποτε λόγο. Εγώ θα επιστρέψω σε πάρα πολύ λίγο, να είστε εδώ.
1: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
2: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
3: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Αντώνιε, ξύπνα.
5: Τι συμβαίνει, Κλεοπάτρα, γιατί με ξυπνάς? Ξέρεις πόσο με αναζωογονεί ο ύπνος σε μέντια στρώμ.
4: Ο Ιούλιος είναι εδώ.
5: Πώς τολμά.
4: Και φέρνει ιστορικές προσφορές έως μείον 40%.
5: Αυτό είναι πρόκληση.
4: Αυτό θα πει Sleep Intelligence.
5: Τώρα έως μείον 40% στη Media Strom. Media Strom. Enjoy the Sleep Intelligence.
6: Στο δρόμο όλοι κινούνται. Κάποιοι όμως ξεχωρίζουν. Γιατί ξέρουν τι σημαίνει απόλυτη οδηγική απόλαυση. Κάνε τη διαφορά με την BMW σειρά 1 120 με M-Sport πακέτο εξοπλισμού. Ανακάλυψέ την ετοιμοπαράδοτη στη Velmar. Με προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ, επιτόκιο 4,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στη Velmar. Μάθε περισσότερα στο bmw-velmar.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Velmar. Μοναδικός επίσημος έμπορος BMW στη Θεσσαλονίκη.
7: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
8: Όλο το χρόνο περιμένουμε τον Αύγουστο και εκείνος ξεκινά με τον καλύτερο τρόπο. Το Σάββατο, 1η Αυγούστου, ο αγαπημένος μας Γιώργος Γιαννιάς έρχεται στην πιάτσα του Regency Casino Θεσσαλονίκη για μια μοναδική συναυλία. Αγαπημένα λαϊκά άσματα, street food, δροσιστικά κοκτέιλς και καλοκαιρινή διάθεση στα ύψη. Γιώργος Γιαννιάς live στην πιάτσα του Regency Casino Θεσσαλονίκη. Είσοδος ελεύθερη, αποκλειστικά από το καζίνο για άτομα άνω των 21 ετών.
9: Ήταν ένα ακόμη καζίνο story από το Regency Casino Θεσσαλονίκη.
10: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό και φουσκωτά και πισίνα.
11: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
12: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-587870 ή στο site μας στο Μακεδονικό.
13: Η ώρα είναι μία. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
14: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένες επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Τσιμισκή 14.

Πάμε για τρίτο και τελευταίο 60 λεπτό, παρέα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Στο μεσημέρι της Τρίτης, 21 Ιουλίου σήμερα, ελπίζω να σας βρίσκω καλά και κάπου δροσερά. Μέχρι και τις 2 η Χαρά στο μικρόφωνο. 69-31-968-968 για τα νέα σας. Και αμέσως τώρα, Laura Branigan και Self Control.

Αυτή είναι η Beyoncé και το Sweet Dreams εδώ στον Velvet. Μέχρι και τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο. Μπορεί να πίνουμε έτσι περισσότερα κοκτέιλ τώρα το καλοκαίρι, αλλά τι γίνεται με τα κρασιά? Διάβαζα ένα άρθρο όπου σε μια συνέντευξή του ένας Γάλλος ομελιέ έλεγε ότι δυστυχώς, άπαξ και ανοίξουμε ένα μπουκάλι κρασί, δεν μπορούμε να το διατηρήσουμε πάρα πολλές ημέρες. Και κανονικά λέει δεν πρέπει να το βάζουμε και στο ψυγείο. Αλλά τα κανονικά κρασιά μπορούμε μέχρι και 2 ημέρες να τα καταναλώσουμε, τα αφρόδη έως και 1 ημέρα. Αν και δεν νομίζω ότι το τηρούμε και τόσο πολύ αυτό. Δεν παθαίνουν βέβαια κάτι. Απλώς λέει ότι μετά από αυτό το διάστημα ίσως νιώθουμε λίγο πιο πικρή τη γεύση του κρασιού ή λίγο παραπάνω το αλκοόλ στη γεύση. Παρατηρήστε το κι εσείς. Εγώ δεν το έχω παρατηρήσει. Αλλά αν ας πούμε θέλουμε να πιούμε ένα κρασί γιατί είναι φρουτώδες, για παράδειγμα, αυτό μπορεί λίγο να φθήνει μετά από λίγες ημέρες. You keep me hanging on αμέσως τώρα. Αυτή είναι η Kim Wild.

0: 96,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω, βάζω Velvet.
2: Έχει το πιο τέλειο πρωινό.
0: Περισσότερα 80's τραγούδια.
2: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
0: 96,8 Velvet. Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Τι ωραίος καλοκαιρινός ήχος είναι αυτός, Σαντάνα Μαρία Μαρία εδώ στον Velvet. Μέχρι και τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο. Τώρα στα πρακτικά ζητήματα της ημέρας. Αν ψάχνετε νέο στρώμα, είναι μια ιδανική ευκαιρία να πάτε μια βόλτα από το νέο κατάστημα Bed & Bath. Ανδριανουπόλεως 6 Καλαμαριά. Θα δοκιμάσετε οπωσδήποτε το νέο House Flow. Ανεξάρτητα ελαττήρια έχει. Τεχνολογία Oxion επίσης και στρώση 100% μαλλιού με πιστοποίηση Woolmark. Και χάρη στη τεχνολογία Note 10 δεν χρειάζεται να το γυρίζετε κιόλας. Πολύ ωραίο αυτό. Μας βολεύει, μας εξυπηρετεί. Τώρα από 900 ευρώ θα το βρείτε 450 στη μονή διάσταση. Στο νέο κατάστημα Bed & Bath, Ανδριανουπόλεως 6, Καλαμαριά. Και μιας και θα πάτε και θα δοκιμάσετε στρώματα, ευκαιρία να δοκιμάσετε και πολύ ωραία μαξιλάρια για να βρείτε αυτό που είναι ιδανικό για εσάς ανάλογα με τον τρόπο που κοιμάστε. Μέχρι και τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο. Σε λίγο επιστρέφω με Boys Town Gang. Can't take my eyes off you.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Αν ανοίξεις, λέει, ένα νέο μήνυμα στο πεδίο προς,
0: ναι,
2: πληκτρολογείς απλώς μία τελεία. Τότε εμφανίζονται αριθμοί επαφές που χρησιμοποίησε κάποιος πρόσφατα στο κινητό.
3: Άρα, αυτή τη στιγμή ανοίξαμε δρόμους σε επίδοξους άπιστους να ελέγχουν και να προσέχουν διπλά τα κέρατα που δίνουν.
4: Δεν μπορώ να σου πείσω ότι νιώθω άβολα. Ντρέπομαι.
3: Το κάναμε αυτό τώρα, πάει.
2: Ναι.
3: Και δεύτερον, κούκλα μου, πώς σε λένε, πας στις συνομιλίες. Σε όλες τις εφαρμογές, πας στα μηνύματα, πας στα διαγραμμένα.
5: Ούτε post, ούτε story, ούτε σχόλιο.
3: Πας στα mail.
6: Είμαστε έτοιμοι, πάμε λίγο.
3: Μη σου πω και στο e-bagging μέσα.
2: Τι είναι αυτά, ρε. Δεν έχεις αφήσει και τίποτα.
3: Ναι. Είναι δυνατόν να μας λες, πάνε στο προς και πάτε μια τελεία και θα δεις.
6: Too easy, baby.
3: Βρε, έχω το κινητό του στα χέρια μου, ξέρεις, θα κάνω.
2: 3, 2, 1, πάμε.
3: Καταρχάς θα παραγγείλω 1 τρισεκατομμύριο πράγματα με την κάρτα του.
2: Αλλά.
3: Ναι!
2: Και μιλάμε για πράφετ.
3: Σκοπός να μας πώς ξεκλειδώνει το κινητό.
7: Πόσο να μας δώσει κι αυτός.
1: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.
3: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
8: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
3: Δηλαδή?
8: Δηλαδή το σύμπα. Πλάς δροσιά. Πλάς άνεση. Πλάς εξοικονόμηση.
3: Πλάς.
8: Κλιματιστικά το σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
9: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγιέ.gr.
10: Μπαίνεις τσουλώντας.
11: Βγαίνεις περπατώντας.
12: Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση.
13: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
14: Πάμε δυνατά και σταθερά.
13: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
15: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
13: μέχρι όσο θέλω εγώ.
15: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
16: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες Bepanthen Hyaluronico ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthen Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.

0: σημερινή είναι από Chris Norman και Suzy Quattro, λίγα λεπτά πριν από τις 2. Οπότε η χαρά σας αποχαιρετά. Στέργιος Τσουρνάβας στο μικρόφωνο μέχρι και τις 5. Πινελόπη Δαμιανίδου μέχρι και τις 8. 8 με 10 έχουμε τον Μάσιμο. 10 με 11 έχουμε I Love the 80s. Και 11 με 2 μετά τα μεσάνυχτα έχουμε το Mellow Velvet. Εννοείται, εμείς θα τα πούμε ξανά αύριο το πρωί στις 11 ακριβώς. Πολλά φιλιά σε όλους.
1: Η ηλικία είναι ένας αριθμός. Αλέξε σήμερα μέλλον. Σπούδασε εξ αποστάσεως στα αναγνωρισμένα από ΔΟΑΤΑΠ και ΑΣΕΠ μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Φίλιπς. Παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια. Συμβουλευτική των εξαρτήσεων. MBA και άλλες ειδικότητες. Πληροφορίες 2310 545 507 και philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Your University. Your Choice. Περιορισμένες υποτροφίες διδάκτρων έως 50%.
2: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά δίδακτρα.
3: Θάλια από Καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Πώς κρατάω την κουζίνα τόσο καθαρή? Είναι απλό. Πρώτα φυσάω, να φύγει σκόνη. Σκουπίζω με σφουγγαράκι, το βρέχω λίγο, το στίβω ένα τσικ, όχι πολύ, αλλά ούτε και λίγο. Περνάω με σφουγγοπετσέτα, σκουπίζω με χαρτί, γυρίζω το φύλλο από την άλλη και κλειδώνω με το πανάκι τριπλής ύφανσης. Αυτό με τις υπερπυκνές μικροίνες. Μετά ψεκάζω και μετράω μέχρι το 8. 1 Mississippi, 2 Mississippi, 3 Mississippi.
5: Εντάξει, ένα σκούπισμα είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει. Χαρτί κουζίνας Endless Good Mood. Καλό.
6: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Store, ένα το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Πηλαία. Zeekr. Time for change.
7: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
8: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
9: Η ώρα είναι 2.
10: Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
11: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
12: Και τώρα, ο Στέργιος Τσουρνάβας έρχεται με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. 96,8 Velvet.
13: Καλησπέρα σε όλους τους φίλους και τις φίλες των 96,8 Velvet. Ακόμη ένα καυτό μεσημέρι θα το περάσουμε μαζί, απολαμβάνοντας τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Είμαι ο Στέργιος Τσουρνάβας, μέχρι και τις 5 εδώ θα πάμε παρέα. Πολλούς χαιρετισμούς όπου και αν σας βρίσκω τώρα. Έχω ετοιμάσει Evanescence, Kim Carnes, Diana Ross και τους Aha. Ξεκινούμε πολύ αγαπημένο Take on Me. Μείνετε μαζί μου, θα περάσουμε πάρα πολύ όμορφα.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

Revival is Wish I Knew You. Ελπίζω ότι μας ακούτε από κάπου όπου επικρατεί έτσι μια σχετική δροσιά, με το θερμόμετρο αυτή τη στιγμή στους 34 έξω. Εν τω μεταξύ, από ό,τι λένε τα ρεπορτάζ, χτες υπήρξαν περιοχές στη χώρα όπου το θερμόμετρο έδειξε 40 και 41, όπως περιοχές στη Φθιώτιδα, στην Κορινθία, στο γυναικό Κάστρο Κιλκής, λέει, η θερμοκρασία έφτασε 40,9 χτες. Υπομονή λοιπόν να περάσει αυτή η εβδομάδα. Πιο τυχεροί όσοι έχετε πάρει τις αδειές σας και ήδη είστε εκτός πόλεως. Ακούμε Blondie τώρα. The tide is high, so velvet.

0: 96,8 Velvet.
1: Στη δουλειά, στο αυτοκίνητο και στο σπίτι, παντού Velvet.
0: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
1: Η αγαπημένη μου δεκαετία είναι τα 80's και ο Velvet παίζει τα καλύτερα τραγούδια της.
0: 96,8 Velvet.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Never be the same again είναι η Melanie C από τις Spice Girls. Στα 52 της πριν από μερικές μέρες, το Σάββατο που μας πέρασε, η Melanie C παντρεύτηκε τον Chris Dingwall. Εκεί βρέθηκαν όλα τα μέλη των Spice Girls, εκτός από τη Victoria Beckham, η οποία βεβαίως ήταν στις Ηνωμένες Πολιτείες παρακολουθώντας το Μουντιάλ μαζί με τον David Beckham. Παρόλα αυτά, το νηφικό που φόρεσε η Melanie C ήταν σχεδιασμένο από τη Victoria Beckham, οπότε είχαμε κάτι σαν ένα reunion εκεί από τις Spice Girls, όχι για συναυλία όπως θα ήθελε πάρα πολλοί κόσμος, αλλά και πάλι για μια πολύ ξεχωριστή στιγμή για τη ζωή της Melanie C. Συντομότατο διάλειμμα, αμέσως μετά εδώ με Mariah Carey, James, George Michael και πολλούς πολλούς ακόμη.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Φράσεις που καλό είναι να μην χρησιμοποιούμε σαν ένα καυγά.
3: Είναι στην κατηγορία wait for it.
2: Πάντα το κάνεις αυτό.
4: Βρεά εισιχτήρι. Βρεά εισιχτήρι. Θα μου πεις και τι κάνω πάντα και κοάλα.
5: What?
4: Και κοάλα.
2: Δεν με νοιάζει.
4: Ούτε εμένα.
6: Δεν θα το αρνηθώ.
2: Ακόμη και αν δεν το εννοούμε, ακούγεται σαν πλήρης αδιαφορία. Είναι από τις πιο πληγωτικές φράσεις γιατί δείχνει συναισθηματική απόσταση.
4: Εγώ το εννοώ.
7: Τελεία παράγραφος.
4: Δεν με νοιάζει.
8: Μη σε νοιάζει οι δρόμοι που τραβάνε.
4: Άκου εκεί.
2: Και κλείνουμε το έτσι με εγώ κι άμα σ' αρέσει.
4: Δεν μ' αρέσει.
6: Δεν μ' αρέσει ρε παιδί μου, δεν μ' αρέσει. Δεν μ' αρέσει.
4: Το δρόμο.
8: Που σου πρέπει το να γυρίσω.
4: Το δρόμο σου.
8: Όποιον δρόμο και να πήρα.
2: Μια φράση που συχνά χρησιμοποιείται λέει για να αποφευθεί η ευθύνη.
4: Ευθύνη, δεν έχεις εσύ κούκλε μου. Η μάνα σου έχει που μοίραζε 50 και ο πατέρας σου
9: έκανα γιο, έκανα γιο.
10: Παιδί μου.
4: Και δεν σε στείλαν ψυχοθεραπεία από νωρίς.
10: Υπομονή, μικρός είσαι ακόμα.
4: Έχω φτάσει, έχω 32 χρονών να κάθομαι απέναντί σου να ακούω το δεν με νοιάζει.
11: Και αυτή τη στιγμή που όλοι σας περιμένατε.
4: Να, που δεν σε νοιάζει.
2: Όπα, τι έτσι κατευθείαν.
1: Πρωινό Velvet, κάθε πρωί στις 7.
12: Όταν μας θυμάται, εμείς στεκόμαστε επάξια κοντά σας. Ριζάκος Material, αρχιτεκτονικά υλικά, είδη υγιεινής, μοντέρνα δόμηση, από τους μεγαλύτερους οίκους. Ριζάκος Material, για το σπίτι, τον επαγγελματικό σας χώρο, τα ξενοδοχειακά σας projects. Βασίλισσης Όλγας, 259, 2310, 411, 577. Ριζάκος Material, ελάτε να μας γνωρίσετε.
13: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ, κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγιέ.gr.
14: Μπαίνεις καθιστός, βγαίνεις όρθιος. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση. Waterland.
15: Σούπερ καλοκαιρινές εκπτώσεις στα Bed & Bath. Υβριδικά στρώματα από 450 ευρώ. Έξυπνα μαξιλάρια από 19 ευρώ. Αφράτα παπλώματα από 40 ευρώ. Σετ βαμβακερά σεντόνια από 29 ευρώ. Απορροφητικές πετσέτες σετ τριών τεμαχίων από 14 ευρώ. Όλα επώνυμα, όλα ποιοτικά, όλα πιστοποιημένα. Στο κατάστημα Bed & Bath στην Καλαμαριά, Αυριανού Πόλεως 6 και στο bedandbath.gr.
16: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
17: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,98. Γραβιέρα Κρήτη στο κιλό μόνο 12,95. Ελληνικά νεκταρίνια και ροδάκινα το κιλό τώρα μόνο 1,59. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
18: Καλημέρα σας. Έχω ένα αίτημα για μεταδημότευση σε εξέλιξη. Να σας δώσω πάλι αφημί, ταυτότητα, αριθμό πρωτοκόλλου, ομάδα αίματος, απολυτήριο λυκείου, τον αστρολογικό μου χάρτη, μήπως.
19: Δεν χρειάζεται. Απολύτως τίποτα. Με τη νέα ενιαία ψηφιακή υποδομή CRM, η εξυπηρέτηση για πάνω από 2.200 υπηρεσίες αποκτά μία ενιαία εικόνα. Κάθε υπόθεση συγκεντρώνεται σε ένα σημείο και παρακολουθείται μέχρι την ολοκλήρωσή της.
18: Δηλαδή, δεν ξεκινάω κάθε φορά από την αρχή.
19: Ακριβώς. Από το gov.gr και το ενιαίο κέντρο εξυπηρέτησης μέχρι τα ΚΕΠ, όλα τα σημεία επαφής με το δημόσιο λειτουργούν ως ένα.
18: Τώρα μάλιστα. Όλα για εμένα συνδεδεμένα.
19: CRM. Μία ενιαία εμπειρία εξυπηρέτησης. Παντού, για όλους, κάθε στιγμή. Υπουργείο Ψηφιακή Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
20: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα τραγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out και delivery.

0: εσύ.
1: Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τώρα και στο κινητό σας. Ανακαλύψτε τη νέα εφαρμογή του 96,8 Velvet για iOS και Android. Κατεβάστε τώρα το application δωρεάν.

Kenny Loggins, Danger Zone, πιο πριν το πολύ όμορφο τραγούδι της Ιταλίας από τη φετινή Eurovision που τερμάτισε στην 5η θέση. Παρεπιπτόντως, είμαστε στην τελική ευθεία για την διαδικασία της επιλογής της πόλης που θα φιλοξενήσει το διαγωνισμό το 27. Θα είναι βέβαια στη Βουλγαρία, είτε η Σόφια είτε το Μπουργκάς. Αυτές είναι οι δύο υποψήφιες πόλεις και η Ευρωπαϊκή Ραδιοτηλεοπτική Ένωση αυτές τις μέρες κάνει τις επιθεωρήσεις για να επιλέξει τελικά μία από τις δύο πόλεις. Τα κριτήρια θα είναι ο κατάλληλος κλειστός χώρος για τη διεξαγωγή του διαγωνισμού, οι ξενοδοχειακές υποδομές για να φιλοξενήσουν έτσι όλο τον κόσμο που θα έρθει, η εύκολη αεροπορική πρόσβαση. Αυτές είναι παράμετροι πάνω κάτω για να επιλογεί είτε η Σόφια είτε το Μπουργκάς λοιπόν για τον επόμενο διαγωνισμό της Eurovision. Είναι η James Say Something, το απολαμβάνουμε τώρα μαζί στον Velvet.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Pro Cost τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
2: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο κέντρο, στην Καλαμαριά ή στον Εύωσμο και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
4: Στο δρόμο όλοι κινούνται. Κάποιοι όμως ξεχωρίζουν. Γιατί ξέρουν τι σημαίνει απόλυτη οδηγική απόλαυση. Κάνε τη διαφορά με την BMW σειρά 1 120 με M-Sport πακέτο εξοπλισμού. Ανακάλυψέ την έτοιμο παράδοτη στη Velmar. Με προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ, επιτόκιο 4,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στη Velmar. Μάθε περισσότερα στο bmw-velmar.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Velmar. Μοναδικός επίσημος έμπορος BMW στη Θεσσαλονίκη.
5: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος. Της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
6: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Κιμάς ανάμεικτος άπαχος 500 γραμμάρια 25% φθηνότερα 3,85. Κατσικίσιο λευκό τυρί 800 γραμμάρια 25% φθηνότερα 7,49. Και ψωμί για τόστ 1 κιλό 26% φθηνότερα 1,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
7: Η ώρα είναι 3. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
8: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένες επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr, Τσιμισκή 14.

Καλησπέρα σε όλη την παρέα των 96,8 Velvet. Συνεχίζουμε με τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Είμαστε Ρίγες Τουρνάβας μέχρι και τις 5 εδώ, μαζί με Black, John Lennon, Pet Shop Boys, Bon Jovi και τους Tears for Fears από τα 80's. Αυτό είναι το Everybody Wants to Rule the World.

αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 96,8 Velvet.

Cosine Hyde, Houston 96,8 Velvet, η Οδύσσια μονοπόλησε το ενδιαφέρον στους κινηματογράφους και της χώρας μας. 151.000 εισιτήρια έκοψε το προηγούμενο τρίμερο και βρέθηκε στην πρώτη θέση του ελληνικού box office. Για να καταλάβετε διαφορά, η δεύτερη ταινία στο box office, το Toy Story 5, έκοψε μόλις 8.000 εισιτήρια. Οπότε η Οδύσσια λοιπόν τα πήγε περίφημα και στη χώρα μας. Βέβαια θα χρειαστεί ακόμη αρκετά εισιτήρια, διότι είναι μια πολύ μεγάλη παραγωγή, ώστε θέλει αρκετό ποσό για να κάνει την απόσβεση, αν και από ό,τι φαίνεται το ξεκίνημα είναι πολύ ενθαρρυντικό. Black, Wonderful Life, σε λίγο John Lennon, Santana και Rob Thomas και πολλά ακόμη αγαπημένα στον Velvet.

0: 96,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω βάζω Velvet για να έχει την καλύτερη μουσική.
2: Ο Velvet είναι η παρέα μου.
1: Ακούμε 96,8 Velvet.
2: Εδώ ακούω τα καλύτερα έτη τραγούδια.
3: Και τα αγαπημένα μου τραγούδια βάζω Velvet.
0: 96,8 Velvet.
1: Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Ένα τραγούδι για όνειρα που πραγματοποιούνται από την Gabrielle Dreams και ένα από τα πιο επιτυχημένα τραγούδια του καλοκαιριού πίσω στο 1993. Για τρεις εβδομάδες ήταν νούμερο ένα στη Βρετανία αυτό το τραγούδι. Όταν κυκλοφόρησε και το απολαύσαμε στον 96,8 Velvet. Πολλούς χαιρετισμούς όπου και αν σας βρίσκω αυτή τη στιγμή. Σπίτι, δουλειά, αυτοκίνητο. Ελπίζω να είστε κάπου έτσι δροσερά. Στους δρόμους της πόλης δεν βλέπω ιδιαίτερα προβλήματα. Λίγη κίνηση παραπάνω στον περιφερειακό στο ύψος της Τριανδρίας για εσάς που κατευθύνεστε προς δυτικά. Και επιστρέφω για Μπραν Άνταμ, Σέρος Δραμαζώτη και Κρις Άιζακ.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Φανταστείτε τη Ρίτα τώρα να κάνει προφίλ σε εφαρμογή γνωριμιών και να προσπαθεί να με προωθήσει.
3: Μαμά.
2: Το φαντάζεστε αυτό.
4: Εγώ το φαντάζομαι.
2: Μιλάει λίγο πολύ και τα φασολάκια.
5: Για η μόδα δεν είναι τραγουδάκι. Ούτε μαγειρικούλα.
2: Δεν πειράζει, θα σας μαγειρεύω εγώ.
3: Πολύ ωραία.
2: Δουλεύει εκεί, κάνει ραδιόφωνο κάνει.
1: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.
6: Ερώτημα.
2: Είχες εσύ ποτέ ξανά κοπέλα που κάνει ραδιόφωνο? Η κόρη μου κάνει.
7: Έχω κάνει intro για πάρτι σου.
2: Και αυτό και εκεί και είμαι και εγώ βέβαια θα είμαι στο πακέτο.
3: Τι θες να πεις, μάνα?
2: Με λένε Ρίτα, χάρηκα. Έχουμε τον Βίκτορ και...
8: Είμαστε έτοιμοι. Πάμε λίγο.
2: Περιουσία δεν έχουμε, έχει καλή καρδιά.
9: Θέλω να πιστέψω ότι είναι αλήθεια αυτά που μου λες και ότι δεν παίζεις μαζί μου.
4: Τάζοντα, γιατί δεν το βάζει στο παιχνίδι.
2: Γιατί η μάνα μου θα κάνει την εφαρμογή, τι να πω, ο μπαμπάς μπορεί να μου το ξέρει καν.
10: Δεν το γνώριζα! Λάθος μου!
2: Να το μάθει μετά, να ξυπνήσει μια μέρα και να του πει: Τάσο, έχουμε ραντεβού μετά τη συμπεθέρια.
10: Τι λες, μάνα!
2: Ποια συμπεθέρια, ρε Ρίτα. Έκανε εφαρμογή στην Άντση, τη βρήκα γαμπρό.
3: Μπορούμε να ραβωνιαστούμε ό,τι ώρα θέλεις.
2: Πάμε τώρα να τα κανονίσουμε εμείς, αυτή είναι ζών. Θα το μάθει στην εκκλησία.
1: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.
11: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγιέ.gr.
12: Έχει τσουλήθρα με νερό και φουσκωτά και πισίνα.
13: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
14: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-587870 ή στο site μας στο μακεδονικό.gr.
15: Εσύ τι ζητάς από την ασφαλιστική σου εταιρεία?
16: Να αποζημιώνει άμεσα.
15: Άλλο
16: να καλύπτει όλες μου τις ανάγκες.
15: Άλλο
16: να έχει λογικές τιμές.
15: Άλλο
16: να έχει άμεση και φιλική εξυπηρέτηση.
15: Άλλο
16: να έχει ανθρώπινο πρόσωπο, βράδερφε.
15: Τότε μία μου έρχεται στο μυαλό. Interlife Ασφαλιστική. Γιατί πολύ απλά έχει αυτό που ζητάς.

περισσότερα classic hits. Tell me I'm the only one. 96,8 Velvet. Ακούτε περισσότερα.

0: περισσότερα αγαπημένα τραγούδια και το καλοκαίρι.
1: 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Summer of 69, Brian Adams, και μπορείτε να μπείτε στο Instagram του Velvet να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό μας για να διεκδικήσετε ένα κλιματιστικό Ofite V Inverter 12.000 BTU από την εταιρεία AVE ΑΕ, επίσημο διανομέα της Ofite στην Ελλάδα, με υψηλή ενεργειακή απόδοση, χαμηλή κατανάλωση, καθαρό αέρα, έξυπνο έλεγχο μέσω Wi-Fi και σύστημα αυτοκαθαρισμού και διάγνωσης βλαβών. Προσφέρει άνεση και οικονομία κάθε εποχή του χρόνου. Η Ofite συνδυάζει σύγχρονη τεχνολογία, αξιοπιστία και εξαιρετική σχέση ποιότητας και τιμής στη Βόρεια Ελλάδα. Μπορείτε να γνωρίσετε από κοντά όλη τη σειρά κλιματιστικών Ofite στο δίκτυο της MyTherm. Σύντομο διάλειμμα. Επιστρέφουμε πάντα σε ρυθμούς διακοπών με Madonna και Holiday.
1: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το. Το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Hey, ChatGPT.
3: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
2: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
3: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
2: Γυαλιά ηλίου?
3: Το ίδιο.
2: Φακούς επαφής?
3: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
2: Τι είπες?
3: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
2: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
4: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφίας 24 στον πεζόδρομο.
2: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
5: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
6: Έως το Σάββατο, κοτόπουλο νητσιάκο σε τεμάχια 20% φθηνότερα. Λευκό αγελαδινό φάρμα Θεσσαλίας μόνο 4,99. Όλοι οι καφέδες Nescafé Azira και Starbucks σε απίστευτες τιμές. Ακόμα όλα τα παγωτά Magic Mini στη μισή τιμή. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
7: Το Sunny Festival υποδέχεται τη Βίκη Λέανδρος το Σάββατο 15 Αυγούστου. Η διεθνής ελληνίδα καλλιτέχνηδα των 100 εκατομμυρίων δίσκων για πρώτη φορά στο Λόφο της Άννης. Μια συναυλία με τις μεγαλύτερες επιτυχίες της σε μια βραδιά γεμάτη αναμνήσεις. Εισιτήρια more.com.
8: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα τραγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out και delivery.
9: Ψάχνεις SUV που να χωράει όλη την οικογένεια, να αντέχει στα δύσκολα και να κοστίζει μόλις 16.990 ευρώ. Τώρα υπάρχει το κορεάτικο KGM Tivoli. Τα σπάει, αλλά δεν σπάει. Επισκέψου μια έκθεση KGM και ζήτα προσφορά τώρα.
10: Η ώρα είναι 4.
11: Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
12: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.

Για να συνεχίσουμε με πολλή μουσική στο 96,8 Velvet, είμαστε και ο Τουρνάβας μαζί από τις 2 μέχρι και τις 5. Πολλούς χαιρετισμούς σε εσάς που ήρθατε τώρα στην παρέα μας. Εδώ θα ακούσουμε Άμπα, Kim Wilde, Michael Bolton, αλλά και την Madonna. Την απολαύσαμε και στο ημίχρονο του τελικού του Μουντιάλ. Αυτό είναι το Holiday.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

I Follow Rivers και το Μουντιάλ που ολοκληρώθηκε την Κυριακή ήταν το πλέον κερδοφόρο στην ιστορία της Παγκόσμιας Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας. Τα έσοδα ξεπεράσαν τα 9 δισεκατομμύρια δολάρια. Σκεφτείτε ότι ένα εισιτήριο κόστησε κατά μέσο όρο 900 δολάρια και ότι όλα τα γήπεδα ήταν γεμάτα σε πληρότητα 99%. Μάλιστα, λέει ο πρόεδρος του Μουντιάλ, σκέφτεται το επόμενο, αντί για 48 ομάδες, να έχει 64. Δηλαδή, ο μισός πλανήτης να συμμετέχει στο Μουντιάλ. Καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει αν το περάσει αυτό το μέτρο. Kim Wilde, UK, σε λίγο η Άμπα και πολλά ακόμη αγαπημένα. Ένα ακόμη ένα απόγευμα με τη μουσική των 96,8 Velvet.

0: στη δουλειά, ακούω Velvet.
1: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
2: Είτε είμαι στο αυτοκίνητο, είτε στο γραφείο, ο Velvet είναι η παρέα μου.
3: Έχετε καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
4: Για τα αγαπημένα μου τραγούδια, βάζω Velvet.

0: Τζένιφερ Λόπες σε μία από τις πολλές επιτυχίες της If You Had My Love στον 96,8 Velvet. Πολλούς χαιρετισμούς όπου και σας πετυχαίνω αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, τι έχουμε κινηματογραφικά? Βέβαια, Δεσπόζει η Οδύσσια που έκοψε 150.000 εισιτήρια στη χώρα μας το προηγούμενο τρίμερο. Στα του Netflix, Mobland, η σειρά με τον Pierce Brosnan και τον Tom Hardy συνεχίζει να κυριαρχεί στη χώρα μας. I Will Find You επίσης πηγαίνει πάρα πολύ καλά. Όπως και αν σας αρέσουν οι σειρές από τη Νότιο Κορέα, μπορείτε να δείτε το Spooky in Love. Και εγώ επιστρέφω για Olivia Dean από το σήμερα. Θα ακούσουμε Prince, αλλά και κάτι πάρα πολύ καλό από τα έτη μόλις επιστρέψω στον Velvet.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Λέμε για αυτούς που μπορεί, ας πούμε, να βγουν σήμερα επειδή είναι αργή αύριο και ξεχαστούν και το παρατήσουν το αυτοκίνητο εκεί. Θα το ξαναπάρουν την Πέμπτη.
3: Ποιοι είμαστε, Βασίλη, τώρα να βγαίνουμε? Τι είμαστε, τίποτα.
2: Εγώ θα βγω.
3: Νέοι με νιάτα και λεφτά.
2: Εγώ θα βγω.
4: Βασιλάκι!
3: Ω τι, νέο με νιάτα και λεφτά.
5: Σταμάτα!
3: Προσβόλα, επική προσβόλα.
2: Ούτε νέο ούτε λεφτά. Έχει δίκιο.
6: Ξύδι. Λυπάμαι.
1: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.
7: Όταν μας θυμάται, εμείς στεκόμαστε επάξια κοντά σας. Ριζάκος Material. Αρχιτεκτονικά υλικά. Είδη υγιεινής. Μοντέρνα δόμηση. Από τους μεγαλύτερους οίκους. Ριζάκος Material. Για το σπίτι, τον επαγγελματικό σας χώρο, τα ξενοδοχειακά σας projects. Βασίλισσης Όλγας 259 2310 411 577. Ριζάκος Material. Ελάτε να μας γνωρίσετε.
8: Φύγετε από τη μέση! Χάνομαι! Δεν θα μείνει τίποτα! Μείον 40%. Ισοπαίδωσαν τις τιμές σε όλα τα στρώματα στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω, δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην τα κουμπάει κανείς, δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7, Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
9: Κουνούπια, όχι πια! Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3 σε 1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, barbecue, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα! Jungle Formula, έντομα off, περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα έντομα αποθετικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
10: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνει σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
11: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
12: Έλα να σου δείξω πώς να βάζεις πλυντήριο. Είναι απλό. Τεινάζεις τα ρούχα, αδειάζεις τις τσέπες και τα χωρίζεις. Λευκά, σχεδόν λευκά, μπες που κάποτε ήταν λευκά, λευκά με στάμπα, λευκά χωρίς στάμπα, λευκά με πολύχρωμο ραυτολογότυπο, λευκά με μονόχρωμο ραυτολογότυπο, πάλι χρωματιστά, σκούρα χρωματιστά, χρωματιστά που ξεβάφουν, χρωματιστά που δεν ξεβάφουν, μαύρα.
13: Εντάξει, ένα πλυντήριο είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει.
14: Απορριπαντικό ρούχων Endless Good Mood Power Plus. Καλό.
15: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.

Εδώ σας δίνουμε περισσότερα. Περισσότερα από όσα θέλετε. Περισσότερα από όσα αγαπάτε.

0: 6,8 Velvet.
1: Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών και το καλοκαίρι.

0: Kiss.
1: Prince Kiss στο 96,8 Velvet, λίγο πριν από τις 5 είμαστε. Είμαι ο Στέργιος Τσουρνάβας, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα σας και σήμερα. Σε λίγο μαζί σας Πινελόπη Δαμιανίδου ως και τις 8, 8 με 10 ο Μάσιμο. Μείνετε εδώ για πολλή μουσική. Εγώ εύχομαι να περάσετε υπέροχα σήμερα, ό,τι και αν κάνετε και το απόγευμα και το βράδυ σας. Και σας περιμένω πάλι αύριο 2 με 5 εδώ για τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Για χαρά!

0: παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα ταγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out και delivery.
1: Plus. Plus, plus.
2: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
3: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
2: Δηλαδή?
3: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
2: Plus, plus, plus.
3: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
4: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouge.gr.
5: Εσύ. Εσύ. Θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
6: Για πάντα.
5: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
7: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
5: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
7: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατ. Τώρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
8: Στο δρόμο όλοι κινούνται. Κάποιοι όμως ξεχωρίζουν. Γιατί ξέρουν τι σημαίνει απόλυτη οδηγική απόλαυση. Κάνε τη διαφορά με την BMW σειρά 1 120 με M-Sport πακέτο εξοπλισμού. Ανακάλυψέ την ετοιμοπαράδοτη στη Velmar. Με προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ, επιτόκιο 4,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στη Velmar. Μάθε περισσότερα στο bmw-velmar.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Velmar. Μοναδικός επίσημος έμπορος BMW στη Θεσσαλονίκη.
9: Σούπερ καλοκαιρινές εκπτώσεις στα Bed & Bath. Υβριδικά στρώματα από 450 ευρώ. Έξυπνα μαξιλάρια από 19 ευρώ. Αφράτα παπλώματα από 40 ευρώ. Σετ βαμβακερά σεντόνια από 29 ευρώ. Απορροφητικές πετσέτες σετ τριών τεμαχίων από 14 ευρώ. Όλα επώνυμα, όλα ποιοτικά, όλα πιστοποιημένα. Στο κατάστημα Bed & Bath στην Καλαμαριά, Αδριανού Πόλεως 6 και στο bedandbath.gr.
10: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο κέντρο, στην Καλαμαριά ή στον Εύωσμο και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
11: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0 εκατό σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Store, ένα το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Πηλαία. Zeekr. Time for change.
12: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα σεντόνι βαμβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27 και 30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι. Γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι, ένα μεσένα. Με εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ανακαλύψετε στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ Νεφ. Τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
13: Ψάχνεις SUV που να χωράει όλη την οικογένεια, να αντέχει στα δύσκολα και να κοστίζει μόλις 16.990 ευρώ. Τώρα υπάρχει το κορεάτικο KGM Tivoli. Τα σπάει, αλλά δεν σπάει. Επισκέψου μια έκθεση KGM και ζήτα προσφορά τώρα.
6: Η ώρα είναι 5.
14: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
15: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Τσιμισκή 14.
16: Και τώρα η Πινελόπη Δαμιανίδου έρχεται με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. 96,8 Velvet.
17: 96,8 Velvet, εδώ είμαστε και σήμερα στις 5 ακριβώς. Πινελόπη Δαμιανίδου στην παρέα σας μέχρι και τις 8. Ελπίζω να μου είστε πάρα πολύ καλά, να έχετε κανονίσει κάτι όμορφο για αυτό το απόγευμα Τρίτης, 21 του Ιουλίου. Πάμε να ξεκινήσουμε με Roxy Music, More Than This, σε πολύ πολύ λίγο Share, αμέσως πιο μετά Kings of Leon, πάντα στον Velvet με τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. Long, long 96,8 Velvet.

Sex on Fire στο 96,8 Velvet στα 18 λεπτά μετά από τις 5. Γεια σας και χαρά σας. Πινελόπη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 8. Απόγευμα Τρίτη σήμερα. Ζεστούλα στην πόλη και αύριο νομίζω θα είναι και ακόμα χειρότερα. Αλλά εντάξει, υπομονή και μην πτωούμαστε. Air condition, ανεμιστήρες, όλα τα πάντα. Εμείς είμαστε εδώ μέχρι και τις 8. Σας περιμένω στο Viber στο 6931-968-968. Κόλλησα προς στιγμήν και ξέχασα τον αριθμό. Αλλά οκ, okay, εντάξει, τα θυμήθηκα όλα. Never too much αμέσως τώρα. Σε λίγο Phil Collins, αμέσως πιο μετά Bruno Mars.

0: Ο Velvet είναι η καλύτερη παρέα στο γραφείο.
1: Περισσότερα από τα τραγούδια που αγαπάς.
2: Velvet, όλη μέρα, κάθε μέρα.
3: Ο αγαπημένος μου σταθμός.
2: Από το πρωί μέχρι το βράδυ, κολλημένη στο Velvet.

0: Cranberries και το Zombie στο 96,8 Velvet. Στα 38 λεπτά μετά από τις 5 είμαστε εδώ παρεούλα μέχρι και τις 8. Αν έχετε συζητήσεις και σκέφτεστε τι να σπουδάσετε από Σεπτέμβριο, τι να κάνετε, τότε σας έχω τη λύση. Το Μητροπολιτικό Κολέγιο με ιστορία από το 1982 είναι σήμερα το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Έχει συνεργασία με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια και προσφέρει ισχυρά διεθνή πτυχία και άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Οπότε έχετε την επιλογή να επιλέξετε από 100 προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα σπουδών σε 12 ακαδημαϊκές σχολές και μπορείτε φυσικά να κάνετε μία επίσκεψη από κοντά στα δύο ιστορικά τους κτίρια των 6.000 τετραγωνικών μέτρων, το πρώτο στη Βενιζέλου 14 με Τσιμισκή και το νέο τους κτίριο στην Οδό Εγνατία 46.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο καθημερινά 7 με 11 με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Θα μου θυμίζει κάτι που μου στέλνει η Δάφνη, κάτι σεμινάρια. Πού είναι, λέω, το σεμινάριο? Λέει στη μύτη, που είναι η επανομή. Στη μύτη, στην ακροθαλασσιά.
3: Έλα ρε, δεν το ξέρα εγώ αυτό.
2: Λέω, και τι σεμινάριο? Είναι wellness, για να αγγίξουμε την εσωτερική μας γαλήνη.
3: Σου έχουν πει ότι δεν πας καλά?
2: Άρα, λέω, δεν είναι σεμινάριο, είναι να βρεθούμε γύρω από τη φωτιά να λέμε τα προβλήματά μας.
4: Απόψε, λέω, να κάνουμε ένα πάρτι.
2: Λέει, ξέρεις πως το καλύτερα θα νιώσεις μετά?
5: Το λένε οι πάντες αυτή τη στιγμή γύρω μας.
2: Λοιπόν,
6: πληρώνεις γι' αυτό?
2: Εννοείται, πληρώνεις 35 ευρώ.
6: Ω, Παναγία.
2: Το άτομο.
6: Και μιλάμε για πράφετ.
2: Έτσι κι εγώ, αν μάζευα 10 κότες και τις έλεγα 35 ευρώ για να πάμε στην ακροθαλασσιά και να.
7: Φίλες και φίλοι, τι υπάρχει τελικά εκεί πέρα έξω?
1: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.
8: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
9: Το Sunny Festival υποδέχεται του Soul to Soul. Το Σάββατο 8 Αυγούστου, οι πρωτοπόροι της βρετανικής soul σκηνής έρχονται στον Λόφο της Άνης για μια βραδιά με ρυθμό και συνέστημα. Εισιτήρια more.com.
10: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη μη αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
11: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
12: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
13: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
14: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands. Στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.

Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τώρα και στο κινητό σας. Ανακαλύψτε τη νέα εφαρμογή του 96,8 Velvet για iOS και Android. Κατεβάστε τώρα το application δωρεάν.

You're the voice στο 96,8 Velvet. Είμαστε εδώ, παρέα μέχρι και τις 8. Χαιρετώ την Αναστασία που λέει: Πινελόπη, λίγες μέρες πριν από την άδεια, υπομονή. Αναστασία, υπομονή και σε σένα. Φαντάζομαι ότι παίρνεις αδειούλα και φεύγεις σε νησί, φεύγεις σε βουνό, δεν ξέρω που πας. Πάντως θα τα περάσεις μοναδικά. Επίσης, χαιρετώ και το Σταύρο που είναι στην παρέα και στέλνει ότι αυτή τη στιγμή πηγαίνει για ένα καφεδάκι στο κέντρο. Αλήθεια, ό,τι καλύτερο, αλλά να πας κάπου δροσερά, γιατί ακόμη καίει ο ήλιος. Έχει ζεστούλα εδώ που τα λέμε. Καλά να περάσεις και εσύ λοιπόν. Είμαστε εδώ παρεούλα πάντα μέχρι και τις 8. Σε λίγο ερχόμαστε για το δεύτερο μας μέρος.

0: κίνηση. Κόσμημα. Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge review.
1: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Εσύ τι ζητάς από την ασφαλιστική σου εταιρεία?
3: Να αποζημιώνει άμεσα.
2: Άλλο.
3: Να καλύπτει όλες μου τις ανάγκες.
2: Άλλο.
3: Να έχει λογικές τιμές.
2: Άλλο.
3: Να έχει άμεση και φιλική εξυπηρέτηση.
2: Άλλο.
3: Να έχει ανθρώπινο πρόσωπο, βράδερφε.
2: Τότε μία μου έρχεται στο μυαλό. Interlife Ασφαλιστική. Γιατί πολύ απλά έχει αυτό που ζητάς.
4: Αντώνιε, ξύπνα.
5: Τι συμβαίνει, Κλεοπάτρα? Γιατί με ξυπνάς? Ξέρεις πόσο με αναζωογονεί ο ύπνος σε Media Strom.
4: Ο Ιούλιος είναι εδώ.
5: Πώς τολμά?
4: Και φέρνει ιστορικές προσφορές έως μείον 40%.
5: Αυτό είναι πρόκληση.
4: Αυτό θα πει Sleep Intelligence.
5: Τώρα έως μείον 40% στη Media Strom. Media Strom. Enjoy the Sleep Intelligence.
6: Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτη?
7: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,98. Γραβιέρα Κρήτης το κιλό μόνο 12,95. Ελληνικά νεκταρίνια και ροδάκινα το κιλό τώρα μόνο 1,59. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
8: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα τραγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out και delivery.
9: Η ώρα είναι 6.
10: Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
11: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.

0: Velvet.
1: Είμαστε και πάλι πίσω στο δεύτερο μας μέρος για σήμερα. Απόγευμα Τρίτης. Πινελόπη Δαμιανίδη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 8. Μάνιτερ για το ξεκίνημά μας. Σε λίγο Μάικλ Τζάκσον. Αμέσως πιο μετά έρχομαστε με τη Μαντόνα και τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τα ακούτε μόνο εδώ.

Take me to church στο 96,8 Velvet στα 20 λεπτά μετά από τις 6. Είμαστε παρεούλα μέχρι και τις 8. Δεν ξέρω, κακά τα ψέματα. Υπάρχουν κάποια πράγματα που τα προσέχεις αμέσως σε αυτή τη ζωή. Είναι ξεκάθαρο. Δεν φωνάζουν, δεν είναι φλίαρα. Απλά τα προσέχεις και τα βλέπεις. Εκπέμπουν αυτή τη σιγουριά. Και αυτή είναι η δύναμη της λεπτομέρειας. Και αυτό ακριβώς συναντάς στη Lexus. Κάθε κομμάτι της, κάθε επιφάνεια εκπέμπει την ιαπωνική ισορροπία και την αριστοτεχνία των μηχανικών Takumi. Στο νέο Lexus Corner Thermis, λοιπόν, στη Λεωφόρο Χειρουργικής Σχολής 86 στη Θεσσαλονίκη μας, μπορείτε και εσείς να βρείτε από κοντά εμβληματικά μοντέλα από το plug-in υβριδικό NX ως το αμυγός ηλεκτρικό RZ. Μία επίσκεψη θα σας πείσει αν πάτε, οπότε φροντίστε να το κανονίσετε. Φύγαμε για τη Madonna και το Material Girl αμέσως τώρα.

0: 96,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω, βάζω Velvet.
2: Έχει το πιο τέλειο πρωινό.
0: Περισσότερα 80's τραγούδια.
2: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
0: 96,8 Velvet. Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: όσα αγαπάς να ακούς περισσότερο. Είναι εδώ και το καλοκαίρι.
1: 96,8 Velvet.

0: I saw the sign στο 96,8 Velvet. Συνήθως τα βλέπεις τα σημάδια, αυτό είναι αλήθεια. Αλλά κάνεις ότι δεν τα βλέπεις. Και εννοείται ότι τα σημάδια για το Μητροπολιτικό Κολέγιο είναι αρκετά και τα ξέρουμε ότι είναι πραγματικότητα. Έχει ιστορία από το 1982. Είναι σήμερα το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Έχει συνεργασία με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια και προσφέρει πάνω από 100 σύγχρονα προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα σπουδών. Λοιπόν, επίσης να ξέρετε ότι έχει γίνει και έρευνα πανελλαδική το 2025, η οποία έχει δείξει ότι 7 στους 10 από φοιτητές σήμερα εργάζονται και το 70% αυτών έχει βρει δουλειά μέσα στους πρώτους 6 μήνες από την αποφοίτηση. Οπότε μπορείτε να πάτε μία βόλτα από κοντά, να τους γνωρίσετε και τους ανθρώπους, στο πρώτο τους κτίριο στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 14 με Τσιμισκή και το νέο υπερσύγχρονο κτίριό τους στην οδό Εγνατία 46.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο καθημερινά 7 με 11 με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Μου στέλνει μία νεράιδα ένα inbox, 67 οθόνες την ιστορία της και τι δεν της έκανε.
3: Έπρεπε να χαπιεί.
2: Γκορόιδε, πήγε με την κολλητή της, πήγε με την αδελφή της, κάνει ναρκωτικά.
4: Oh. Αγαπημένοι φίλοι, παρακολουθούμε εδώ και ώρα.
5: Με σπαρακτική αγωνία τη συγκλονιστική αφήγηση.
6: Μια γυναίκα που πέρασε και περνά πολλά.
2: Και μου λέει στο τέλος, τι να κάνω, βοήθησε. Τι να κάνω, το κελεπούρι.
7: Εργαλείο, μπουμπούκι, έτσι, αλφα εθνική, δεν συζητάμε.
2: Το κελεπούρι έχει πάρει το μισό για αναλογικό δέντρο, τη μισή σου παρέα. Κάνει και ό,τι κάνει και με ρωτάς τι να κάνεις.
7: Τι να κάνεις, ναι.
2: Μακαρόνια με κοιμά.
8: Θα σου κάνω μακαρόνια με κοιμά για να φας.
2: Τι να κάνεις.
1: Πρωινό Velvet, κάθε πρωί στις 7.
9: Plus.
2: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
10: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
2: Δηλαδή?
10: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
2: Plus.
10: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
11: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouge.gr.
12: Μαμά, έχει τσουλήθρα με νερό και φουσκωτά και πισίνα.
13: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά, αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
14: Από 6 Ιουνίου, καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-587870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
15: Σούπερ καλοκαιρινές εκπτώσεις στα Bed & Bath. Υβριδικά στρώματα από 450 ευρώ. Έξυπνα μαξιλάρια από 19 ευρώ. Αφράτα παπλώματα από 40 ευρώ. Σετ βαμβακερά σεντόνια από 29 ευρώ. Απορροφητικές πετσέτες σετ τριών τεμαχίων από 14 ευρώ. Όλα επώνυμα, όλα ποιοτικά, όλα πιστοποιημένα. Στο κατάστημα Bed & Bath στην Καλαμαριά, Αδριανού Πόλεως 6 και στο bedandbath.gr.
16: Ψάχνεις SUV που να χωράει όλη την οικογένεια, να αντέχει στα δύσκολα και να κοστίζει μόλις 16.990 ευρώ. Τώρα υπάρχει το κορεάτικο KGM Tivoli. Τα σπάει, αλλά δεν σπάει. Επισκέψου μια έκθεση KGM και ζήτα προσφορά τώρα.
17: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.

από όσα αγαπάτε. Περισσότερα Classic Hits. 96,8 Velvet. Ακούτε περισσότερα.

0: Teddy Swims, Bad Dreams on 96,8 Velvet. Είμαστε παρέα εδώ μέχρι και τις 8. Διαβάζω εδώ μια έρευνα του Harvard, λέει, που αυτό που χρειαζόμαστε, λέει, για την απόλυτη ευτυχία είναι πάντα μπροστά μας. Και τι λέει εδώ στην ουσία? Ότι οι άνθρωποι, λέει, που διατηρούν στενές και ουσιαστικές σχέσεις είναι πιο ευτυχισμένοι, έχουν καλύτερη υγεία, έχουν αναρρώσει πιο εύκολα από ασθένειες και ζουν περισσότερα χρόνια. Οπότε τι σου λέει? Μη διώχνεις τόσο εύκολα ανθρώπους από τη ζωή σου, όχι αν είναι τοξική φυσικά, αλλά στην ουσία εννοεί ότι πρέπει να έχεις μια σταθερότητα, να έχεις καλούς φίλους, καλή παρέα, καλό αμόρε, καλή οικογένεια, καλό ό,τι θέλεις εσύ και ό,τι έχεις επιλέξει για να ζεις καλά.
1: Πώς κρατάω την κουζίνα τόσο καθαρή? Είναι απλό. Πρώτα φυσάω να φύγει σκόνη. Σκουπίζω με σφουγγαράκι, το βρέχω λίγο, το στίβω ένα τσικ, όχι πολύ, αλλά ούτε και λίγο. Περνάω με σφουγγοπετσέτα, σκουπίζω με χαρτί, γυρίζω το φύλλο από την άλλη και κλειδώνω με το πανάκι τριπλής ύφανσης. Αυτό με τις υπέρπυκνες μικροίνες. Μετά ψεκάζω και μετράω μέχρι το 8. 1 Mississippi, 2 Mississippi, 3 Mississippi.
2: Εντάξει, ένα σκούπισμα είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει. Χαρτί κουζίνας Endless Good Mood. Καλό.
3: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο κέντρο, στην Καλαμαριά ή στον Εύωσμο και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean. 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0 εκατό σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Store, ένα το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Πηλαία. Zeekr. Time for change.
4: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Ban. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
5: Το Sunny Festival υποδέχεται τη Vicky Leandros το Σάββατο 15 Αυγούστου. Η διεθνής Ελληνίδα καλλιτέχνηδα των 100 εκατομμυρίων δίσκων για πρώτη φορά στο Λόφο της Άννης. Μια συναυλία με τις μεγαλύτερες επιτυχίες της σε μια βραδιά γεμάτη αναμνήσεις. Εισιτήρια more.com.
6: Στο δρόμο όλοι κινούνται. Κάποιοι όμως ξεχωρίζουν. Γιατί ξέρουν τι σημαίνει απόλυτη οδηγική απόλαυση. Κάνε τη διαφορά με την BMW σειρά 1 120 με M-Sport πακέτο εξοπλισμού. Ανακάλυψέ την ετοιμοπαράδοτη στη Velmar. Με προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ, επιτόκιο 4,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στη Velmar. Μάθε περισσότερα στο bmw-velmar.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Velmar. Μοναδικός επίσημος έμπορος BMW στη Θεσσαλονίκη.
7: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα τραγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out και delivery.
8: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δίκτυο προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
9: Η ώρα είναι 7. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
10: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.
11: Και τώρα έρχονται οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών και παίζουν ασταμάτητα. 96,8 Velvet.
0: Είμαστε και πάλι πίσω στον 96,8 Velvet στις 7 ακριβώς. Ξεκινάμε το τρίτο και τελευταίο μας μέρος. Πινελόπη Δαμιανίδου στο μικρόφωνο για την επόμενη ώρα. Back to life, back to reality. Σε λίγο ερχόμαστε με Κούλιο και Starship και τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 96,8.

Kylie Minogue, Can't Get You Out of My Head στο 96,8 Velvet στα 16 μετά από τις 7. Η λίστα σούπερ μάρκετ λέει ενός διατροφολόγου 6 τρόφιμα που πρέπει να έχουμε πάντα στο σπίτι λέει. Εννοείται το πρώτο και το καλύτερο είναι τα αυγά, δεν το συζητώ, δεν λείπει από καμία διατροφή. Το δεύτερο είναι το στραγγιστό γιαούρτι. Το τρίτο είναι η βρώμη. Αμέσως πιο μετά έρχονται τα κατεψυγμένα μούρα που δεν ξέρω γιατί είναι τόσο καλά τα μούρα, δεν έχω καταλάβει, αλλά για σμούθις λέει και μπολ με γιαούρτι. Τα καρύδια και τα κατεψυγμένα λαχανικά, που κατεψυγμένα λαχανικά δεν είμαι πολύ μεγάλη φαν από την αλήθεια. Μπορείς να τα βρεις και φρέσκα πιο καλά, νομίζω, κατά τη γνώμη μου. Every time αμέσως τώρα, σε λίγο Enrique Iglesias, αμέσως πιο μετά Rosalyn.

0: 96,8 Velvet.
1: Στη δουλειά, στο αυτοκίνητο και στο σπίτι, παντού Velvet.
0: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
1: Η αγαπημένη μου δεκαετία είναι τα 80's και ο Velvet παίζει τα καλύτερα τραγούδια της.
0: 96,8 Velvet.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Περισσότερα αγαπημένα τραγούδια και το καλοκαίρι.
1: 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: by my hand unto myself. Is this what life has got to give? Is this a dream, the dream ahead of you?
1: Dream of you στο 96,8 Velvet, 34 μετά από τις 7. Είμαστε παρεούλα μέχρι και τις 8. Εδώ διαβάζω λάθη που πρέπει να αποφεύγουμε στη θάλασσα. Καλά, το πρώτο είναι το αντιλιακό που δεν το λέει, να το βάζουμε συχνά δηλαδή. Επίσης όμως λέει ότι δεν ξεπλενόμαστε μετά το μπάνιο, που είναι πολύ σημαντικό να μην μένουμε με αλάτι πολλές ώρες. Ξεχνάμε, λέει, να φροντίσουμε σωστά το δέρμα μας με ενυδατικές και όλα αυτά μετά τον ήλιο. Μένουμε, λέει, με βρεγμένο μαγιό για πολλές ώρες. Ισχύει και αυτό δεν κάνει. Δεν προσέχουμε την καθαριότητα των αντικειμένων μας. Πίνουμε νερό μόνο όταν διψάσουμε και κάνα φρουτάκι στην παραλία είναι πολύ καλό. Αγνοούμε μικρά σημάδια ενόχλησης, κοκκινίλες, ερυθισμούς, φαγούρα ή όλα αυτά. Και κολυμπάμε χωρίς να υπολογίζουμε την κούραση. Οπότε προσοχή στις θάλασσες. Πάμε να περάσουμε όμορφα, αλλά να είμαστε υγιείς.
2: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
3: Εμείς θα πούμε για τους χωρισμούς. Έλενα Παπαρίζου, Ανδρέας Καψάλης.
4: Έλα ρε Έλενα.
5: Όχι, την καταλαβαίνω.
3: Και κλείνουμε εννοείται η Ιωάννα Τούνη, Δημήτρης Αλεξάνδρου.
6: 3, 2, 1, πάμε.
4: Κλείνουμε. Ναι, το γιατί... δικό μου το χωρισμό.
6: Oh, δώσε μια απάντηση στην τύχη.
4: Ήταν μέσα στο 2025.
7: Κόρη, μην κάνεις έτσι. Του βάρδουλο να πάρεις.
4: Δεν ήταν συγκλονιστικός ο δικός μου.
6: Μας έδωσε μπόνο.
8: Seriously, είσαι υπερσυγκλό.
4: Δεν συγκλώνησε το Πανελλήνιο.
9: Ελλάδα, είσαι έτοιμη.
4: Ακόμα με στέλνει. Δεν έχει αλλάξει όλο μου τα νεύρα μου. Δεν κατάλαβα.
10: Εγώ δεν ψάχνω. Κανένανε. Με ψάχνουνε. Μα έχουμε τρελαθεί.
4: Επειδή δεν έχω 1,5 εκατομμύριο στο Instagram όπως η Τούνη.
8: Έχεις ουφ.
4: Έχω 50.000.
11: Τέλεια είμαι, δεν μπορώ.
2: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.
12: Κουνούπια, όχι πια. Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3-1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, barbecue, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula, έντομα off. Περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα έντομα αποθετικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
13: Hey, ChatGPT.
14: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
13: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
14: Αν θες στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
13: Γυαλιά ηλίου.
14: Το ίδιο.
13: Φακούς επαφής.
14: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
13: Τι είπες?
14: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
13: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
15: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφίας 24 στον πεζόδρομο.
13: Και φυσικά, optics.gr για τους digital τύπους.

περισσότερα από όσα αγαπάτε. Περισσότερα classic hits. 96,8 Velvet. Ακούτε περισσότερα.

Cutting Crew, Just There In Your Arms, στο 96,8 Velvet λοιπόν. Κάπου εδώ έχει έρθει η ώρα να φύγω, να σας χαιρετήσω, να έρθει ο Μάσιμος αυτό εδώ το μικρόφωνο στην παρέα σας μέχρι και τις 11. Εγώ είμαι η Πινελόπη Δαμιανίδη, ευχαριστώ πολύ πολύ που ήσασταν εδώ. Άλλο ένα απόγευμα Τρίτης, αύριο Τεταρτούλα στις 5 ακριβώς θα τα ξαναπούμε. Οπότε να μείνετε συντονισμένοι, γιατί εδώ ακούτε τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών και να περάσετε ένα φανταστικό απόγευμα Τρίτης. Φιλάκια πολλά!

0: σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγιέ.gr.
1: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Στο δρόμο όλοι κινούνται. Κάποιοι όμως ξεχωρίζουν. Γιατί ξέρουν τι σημαίνει απόλυτη οδηγική απόλαυση. Κάνε τη διαφορά με την BMW σειρά 1 120 με M-Sport πακέτο εξοπλισμού. Ανακάλυψέ την ετοιμοπαράδοτη στη Velmar. Με προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ, επιτόκιο 4,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στη Velmar. Μάθε περισσότερα στο bmw-velmar.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Velmar. Μοναδικός επίσημος έμπορος BMW στη Θεσσαλονίκη.
3: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα ταγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out και delivery.
4: Η ώρα είναι 8.
5: Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
6: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
7: Και τώρα ο Μάσιμο έρχεται με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. 96,8 Velvet.
8: Λίγο μετά τις 8 το βράδυ της Τρίτης, είμαι ο Μάσιμο και τα λέμε καθημερινά από τις 8 μέχρι τις 11, παρέα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Ξεκινάμε με With or Without You, U2, I'm Missing You, Sarah Jane Morris, Valerie, Steve Winwood, I Love the 80s από τις 10 μέχρι τις 11, κολλημένη πάντα στο 96,8 Velvet.

I'm in love with the shape of you, Ed Sheeran, στον 96,8 Velvet που παίζει και σήμερα τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Βράδυ Τρίτης. Η θερμοκρασία δεν πέφτει κάτω από τους 25 μέχρι τις 4 τα ξημερώματα. Οπότε λοιπόν κάντε λίγο υπομονή. Και την Τετάρτη, από ό,τι βλέπω, να είναι λίγο καλύτερα. Με την μέγιστη θερμοκρασία να φτάνει τους 35 βαθμούς Κελσίου. Καλησπέρα στον Τάσο που μόλις τελείωσε προπόνηση και περιμένει τις κόρες του να βγουν και αυτές από τα αποδυτήρια. Λοιπόν, Τάσο μου, κορίτσια είναι. Τους παίρνει λίγο παραπάνω, καταλαβαίνεις. Και περιμένω και τους υπόλοιπους στο 69-31-968-968. Παρέα και σήμερα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

0: 96,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω βάζω Velvet για να έχει την καλύτερη μουσική.
2: Ο Velvet είναι η παρέα μου.
1: Ακούμε 96,8 Velvet.
2: Εδώ ακούω τα καλύτερα έτη τραγούδια.
3: Και τα αγαπημένα μου τραγούδια βάζω Velvet.
0: 96,8 Velvet.
1: Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Anybody Seen My Baby, Rolling Stones, είναι αγαπημένο και το άκουσε στον 96,8 Velvet. Και τον Psy να γιορτάζει πριν από λίγες ημέρες τα γενέθλια του Opa Gangnam Style, που έκλεισε τα 14 και ήταν το πρώτο τραγούδι που έδειξε στον κόσμο πως K-pop είναι ένα φαινόμενο που ήρθε για να μείνει. Πριν από 3 ημέρες λοιπόν ξεπέρασε τα 6 δισεκατομμύρια views στο YouTube και ανέβασε αρκετά τον K-pop ανταγωνισμό, με τις Blackpink να βρίσκονται στα 2,2 δισεκατομμύρια προβολές και τους BTS, OK, ήταν στο στρατό τα παιδιά, ακόμα πιο πίσω, στα 2,1 δισεκατομμύρια.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Πάνε σε event μόνοι τους, σε συναυλίες κυρίως.
3: Το έχω κάνει,
2: ναι.
3: Γιατί καμία από τις φίλες μου δεν ακούει ελληνική ραπ.
4: Μα τι το ωραίο βρίσκουν σε αυτό τα παιδιά μας.
2: Το πρόβλημα.
3: Ο αδερφός μου μετακόμισε στην Αθήνα, μου έχει δημιουργήσει τρύπες.
5: Λονδίνο, Άμστερνταμ, τη Βερολίνο.
3: Στην κοινωνική μου ζωή. Έφυγε από την εστίαση εδώ.
2: Ναι.
3: Δεν μπορώ να βγω να πιω μόνη. Πρέπει να περιμένω τις άλλες.
6: Περιμένω πώς και πώς.
2: Ναι.
3: Έφυγε από εδώ, δεν μπορώ να βρω έναν άνθρωπο να πάω σε μια συναυλία, να ακούσω λόγους τιμής, Νόβελ κτλ.
7: Έχω κόψει ό,τι μπορεί να φανταστείς. Τα έχω κόψει όλα.
2: Κωνσταντίνα, γύρνα πίσω.
3: Αναγκαστικά θα πρέπει να με ερημνήσω για το έτερον ολόκληρο να ακούει τέτοια μουσική.
8: Τα ελληνικά, τα παραδοσιακά, τα τραγουδάς, άμα προκύψει.
2: Εντάξει, παιδιά, ο Κωνσταντίνος δεν έχει αφήσει συναυλία στην Αθήνα.
3: Λέσει! Γιατί πάει και βρήκε εκεί και παρές και πάει.
9: Και πάω, πάω, πάω.
3: Κουλούπεδο.
2: Οχ.
3: Άιντε. Προδότη.
10: Έχουνε μπιφ.
11: Έχουνε μεγάλο πολύ.
1: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.
12: Μαμά, έχει τσουλήθρα με νερό και φουσκωτά και πισίνα.
13: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά, αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
1: Από 6 Ιουνίου, καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310 5878 70 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
14: Αντώνιε, ξύπνα.
15: Τι συμβαίνει, Κλεοπάτρα? Γιατί με ξυπνάς? Ξέρεις πόσο με αναζωογονεί ο ύπνος σε Media Strom?
14: Ο Ιούλιος είναι εδώ.
15: Πώς τολμά?
14: Και φέρνει ιστορικές προσφορές έως μείον 40%.
15: Αυτό είναι πρόκληση.
14: Αυτό θα πει Sleep Intelligence.
15: Τώρα έως μείον 40% στη Media Strom. Media Strom. Enjoy the Sleep Intelligence.

0: I just called to say I love you, λοιπόν, Stevie Wonder, λίγο πριν το τέλος της πρώτης ώρας των 96,8 Velvet. Και πάμε τώρα στη Φιλανδία, γιατί μια νέα μόδα στα σούπερ μάρκετ θέλει να βοηθήσει στα πρώτα ραντεβού που βασίζονται στην προσωπική επαφή και όχι σε κάποιο dating app που κάνει τις γνωριμίες απρόσωπες και τις περισσότερες φορές εντελώς παραπλανητικές. Δίπλα λοιπόν στα κλασικά καλαθάκια για ψώνια στα συγκεκριμένα σούπερ μάρκετ, υπάρχουν και αυτά που έχουν χρώμα ροζ για όσους θέλουν να ρομαντσάρουν κάνοντας τα ψώνια τους. Και έτσι λοιπόν, αν κάποιος θέλει να κάνει τις αγορές του και να γνωρίσει παράλληλα κάποιον άλλον που επίσης κάνει αγορές αλλά ψάχνει και δεξιά-αριστερά για κάποιον ενδιαφέρον, παίρνει ροζ καλαθάκι, παίρνει και ο άλλος ροζ καλαθάκι, συναντιούνται τα δύο ροζ καλαθάκια και ίσως μετά από μια μικρή συνομιλία τα βρουν σε κάτι περισσότερο από τον λογαριασμό στο ταμείο. Συνεχίσουμε με σύντομο break αμέσως τώρα και επιστρέφω στον 96,8 Velvet αμέσως μετά με ακόμα περισσότερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Η ώρα είναι 9. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr, Τσιμισκή 14.

0: στο Velvet.
1: Λίγο μετά τις 9, δεύτερη ώρα παρέα με Μάσιμο στον 96,8 Velvet, παρέα με τις ανώτερες σπουδές ακμή στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών, 112 σύγχρονες ειδικότητες, 5.500 συνεργαζόμενες επιχειρήσεις και διασύνδεση με την αγορά εργασίας και την βιωματική εκπαίδευση. Οι εγγραφές για τα τμήματα Οκτωβρίου ξεκίνησαν και εσύ μαθαίνεις περισσότερα Τσιμισκή 14 ή ακμή.edu.gr.

No, Rehab, Amy Winehouse. Είναι αγαπημένο και το άκουσε στον 96,8 Velvet. Και τις Spice Girls τώρα να βρίσκονται τελικά όλες μαζί το Σάββατο μας πέρασε. Όχι όμως για να γιορτάσουν τα 30 χρόνια από την κυκλοφορία του πρώτου του single, αλλά για να ευχηθούν στη Μέλανη που παντρεύτηκε το σύντροφό της Chris Dingwall σε μια διακριτική, χαλαρή και κομψή τελετή. Το νηφικό που ήταν αναμενόμενο ήταν Victoria Beckham Original και αυτό ήταν ο δεύτερος γάμος του ζευγαριού, με τον πρώτο να έχει γίνει πριν από λίγες ημέρες στην Αυστραλία, από όπου κατάγεται και ο Chris.

0: στη δουλειά ακούω Velvet.
1: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
2: Είτε είμαι στο αυτοκίνητο, είτε στο γραφείο, ο Velvet είναι η παρέα μου.
3: Έχετε καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
4: Για τα αγαπημένα μου τραγούδια, βάζω Velvet.

0: Enjoy the silence, Depeche Mode. Ένα τραγούδι το οποίο ξεκίνησε αρχικά ως μπαλάντα με τον Alan Wilde να κάνει τις αλλαγές τελικά οι οποίες χρειάζονταν για να γνωρίσει τεράστια επιτυχία. Και φυσικά το ακούσαμε στον 96,8 Velvet. Και άμα τώρα έχεις κάποια γάτα στο σπίτι που της αρέσει περιπέτεια, μπορείς να γίνεις, ξέρεις, πολύ εύκολα content creator, αρκεί να της αγοράσεις ένα ειδικό περιλέμιο που έχει ενσωματωμένη κάμερα. Η νέα μόδα στα social λοιπόν είναι τα cat pov videos, με όλο και περισσότερους χρήστες να ανεβάζουν online τις περιπέτειες των κατηγιδίων τους όταν κάνουν βόλτα, με ορισμένα cat pov να έχουν ξεπεράσει τα 25 εκατομμύρια views και κάποιους από εσάς αυτή τη στιγμή να χαϊδεύετε τον επόμενο cat influencer, απλά δεν της έχετε δώσει την ευκαιρία και την κάμερα την οποία χρειάζεται.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο καθημερινά 7 με 11 με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Ο William Martin Sanchez Lopez κατοχυρώθηκε επίσημα μέσα στη χρονιά ως ο άνθρωπος που μπορεί να βγάλει από την κόχη τον οφθαλμό του κατά 19 ολόκληρα εκατοστά.
3: Καλό!
4: Καλό!
3: Είναι πολλά τα 19 τα εκατοστά, μην τα υποτιμάμε.
5: 15 πόντι. Είναι καλά.
3: Ο μέσος όρος στην Ελλάδα είναι 13,8.
6: Όλη η αγορά έχει να το λέει.
2: Που τα ξέρεις.
3: Διαβάζω. Τι που τα ξέρεις. Θα πω ότι διαβάζω.
7: Διαβασμένος είμαι από το Google και εντάξει.
1: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.
8: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouillet.gr.
9: Μαμά, έχει τσουλήθρα με νερό και φουσκωτά και πισίνα.
10: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά, αλλά και για τους μεγάλους, με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
11: Από 6 Ιουνίου, καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310 587870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.

καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τώρα και στο κινητό σας. Ανακαλύψτε τη νέα εφαρμογή του 96,8 Velvet για iOS και Android. Κατεβάστε τώρα το application δωρεάν.

Bonnie Tyler, Holding Out for a Hero, λίγο πριν το τέλος και τη δεύτερη ώρα στον 96,8 Velvet, παρέα με την ΑΒΑΕ, η οποία σου δίνει την ευκαιρία μαζί με τον 96,8 Velvet φυσικά να κερδίσεις ένα κλιματιστικό Off-It FB Inverter 12.000 BTU με υψηλή ενεργειακή απόδοση, χαμηλή κατανάλωση, έξυπνο έλεγχο μέσω Wi-Fi και σύστημα αυτοκαθαρισμού και διάγνωσης βλαβών που προσφέρει άνεση και οικονομία κάθε εποχή του χρόνου και εξαιρετική σχέση ποιότητας τιμής. Αν θες να μάθεις περισσότερα, μπαίνεις στο Instagram του 96,8 Velvet, ενώ μπορείς να το γνωρίσεις καλύτερα στο δίκτυο της MyTherm. Συνεχίζουμε με Βάγια Κοντίος, Νέι Νανανά, σύντομο break αμέσως μετά και επιστρέφω με I Love the 80s και όλα τα greatest hits που αγαπάμε να ακούμε, φυσικά στον 96,8 Velvet.

0: σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouillet.gr.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
3: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
4: I Love the 80s. Ο Μάσιμο κάθε βράδυ 10 με 11 διαλέγει τα καλύτερα τραγούδια από τη δεκαετία του 80 στον 96,8 Velvet.
5: Λίγο μετά τις 10 στον 96,8 Velvet, είμαι ο Μάσιμο και θα ακούσουμε μαζί τις μεγαλύτερες επιτυχίες της δεκαετίας του 80 για τα επόμενα 60 λεπτά.

0: Ο Velvet είναι η καλύτερη παρέα στο γραφείο.
1: Περισσότερα από τα τραγούδια που αγαπάς.
2: Velvet, όλη μέρα, κάθε μέρα.
3: Ο αγαπημένος μου σταθμός.
2: Από το πρωί μέχρι το βράδυ, κολλημένη στο Velvet.

0: πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Άλλος λόγος για την τόνωση του εγώ, για να διώξει τη μοναξιά. Εξαιτίας.
2: Γιατί έχεις μοναξιά, Μάρια, αφού είσαι σχέση και ρίχνεις κέρατο.
3: Τι γιντροπή δε βλάπτη, θα σας λέγαμε.
2: Άσε, εγώ με τον Κώστα νιώθω πάρα πολύ μόνη, γι' αυτό τι έκανα. Πήγα και με το φίλο του.
3: Τι.
2: Ρε είστε σοβαρές.
4: Αν είναι η αγάπη αμαρτία.
2: Όμα σου άρεσε. Και συγγνώμη τώρα κιόλας, πήρα το θάρρος. Συμπλήρωσε αυτό το έντυπο. Και στείλε τη συστατική επιστολή στον δικό μου. Γιατί τάχα εγώ από πάνω είμαι ξυλάγκουρο.
5: Μα κι αυτός λύσαξε. Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα, πιο γρήγορα.
2: Για πες του.
6: Τ' άρεσε, μωρό μου. Πες το στη δικιά μου, γιατί το έχει κάνει έτσι τώρα. Δεν τ' αρέσει το ένα, δεν τ' αρέσει το άλλο.
7: Ευχαριστώ για τα αποσπάσματα.
0: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.
8: Μαμά, έχει τσουλήθρα με νερό και φουσκωτά και πισίνα.
9: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά, αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
0: Από 6 Ιουνίου, καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310 587870 ή στο site μας στο μακεδονικό.gr.

0: Και κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος και για σήμερα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες της δεκαετίας του 80. Είμαι ο Μάσιμο και τα λέμε και πάλι αύριο στις 8. Καλό βράδυ.
1: Η ώρα είναι 11. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr, Τσιμισκή 14.
3: Και τώρα, Mellow Velvet. Mellow Velvet. Τρεις ώρες γεμάτες με τα πιο μελωδικά τραγούδια. Στον 96,8 Velvet.

Περισσότερα αγαπημένα τραγούδια και το καλοκαίρι. Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Ξυγημένα, μιλημένα και επιστημονικά.
2: Μάλιστα.
1: Αν σου τύχει τώρα και μετά από...
2: Ναι.
1: Σβήσει ο άλλο κοιμηθεί. Είναι βιοχημικό restart.
2: Ορίστε.
3: Πώς ρε αγάπη μου δηλαδή.
1: Του λέει ο άλλος.
2: Ναι.
1: Ελένη.
2: Μπράβο.
1: Η βαζοπρεσίνη μου είναι στα ζενίθ.
2: Ναι.
1: Κοιμήθηκα. Σχόρα μου.
4: Συγγνώμη.
1: Οι γυναίκες συχνά βιώνουν το λεγόμενο χάσμα οργασμού.
5: Τι έλεγε.
1: Απουσία οργασμού. Όχι χάσμα. Ναι. Καθώς στατιστικά φτάνουν σε μια κορύφωση λιγότερο συχνά από τους άντρες.
6: Το λένε οι πάντες αυτή τη στιγμή γύρω μας.
2: Οπότε μην κοιμηθείς αλήτη.
5: Φίλες και φίλοι. Αυτή τη στιγμή που όλοι σας περιμένατε.
1: Γι' αυτό η Ελένη μετά το θέλει συζήτηση και ο Κώστας είναι σε φάση. Ρε κοριτσάκι μου Μπέκο, τώρα θα τα αναλύσουμε όλα.
5: Δεν μπορώ να σου πω ότι νιώθω άβολα, ντρέπομαι.
1: Η μία κάθεται στο πλάι έτσι και λέει και για πες τώρα εμείς τι είμαστε. Θα γνωρίσει την Ειρήνη τη φίλη μου να πιούμε ένα καφέ. Και ο άλλος είναι σε φάση. Γιατί.
5: Ερώτημα.
1: Του ενός η βαζοπρεσίνη είναι στα ζενίθ.
2: Ναι.
1: Τέλος.
7: Πόσο να μας δώσει κι αυτός.
1: Και τη αλληνή η βαζοπρεσίνη είναι πρόπερση.
8: Θα πείτε τι πιο σύνηθες να συμβεί.
0: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.
9: Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.

0: είναι 12.
1: Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
2: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.

εδώ σας δίνουμε περισσότερα. Περισσότερα από όσα θέλετε. Περισσότερα από όσα αγαπάτε.

96,8 Velvet. Ακούτε περισσότερα. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

Κάθε τραγούδι, μία ιστορία. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Had to be it and take it to the first level.

0: 96,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω βάζω Velvet για να έχει την καλύτερη μουσική.
2: Ο Velvet είναι η παρέα μου.
3: Ακούμε 96,8 Velvet.
2: Εδώ ακούω τα καλύτερα έτη τραγούδια.
4: Και τα αγαπημένα μου τραγούδια βάζω Velvet.
0: 96,8 Velvet.
1: Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Φράσεις που καλό είναι να μην χρησιμοποιούμε σαν καυγά.
2: Είναι στην κατηγορία wait for it.
1: Πάντα το κάνεις αυτό.
3: Βρεά εισιχτήρι. Βρεά εισιχτήρι. Θα μου πεις και τι κάνω πάντα και κοάλα.
4: What?
3: Και κοάλα.
1: Δεν με νοιάζει.
3: Ούτε εμένα.
5: Δεν θα το αρνηθώ.
1: Ακόμη και αν δεν το εννοούμε, ακούγεται σαν πλήρης αδιαφορία. Είναι από τις πιο πληγωτικές φράσεις γιατί δείχνει συναισθηματική απόσταση.
3: Εγώ το εννοώ.
6: Τελεία παράγραφος.
3: Δεν με νοιάζει.
7: Μη σε νοιάζει οι δρόμοι που τραβάνε.
3: Άκου εκεί.
1: Και κλείνουμε το έτσι με εγώ και αν μας αρέσει.
3: Δεν μ' αρέσει.
5: Δεν μ' αρέσει, ρε παιδί μου, δεν μ' αρέσει. Δεν μ' αρέσει.
3: Το δρόμο.
7: Που σου πρέπει το να γυρίσω.
3: Το δρόμο σου.
7: Και να πήρα.
1: Μια φράση που συχνά χρησιμοποιείται λέει για να αποφευχθεί η ευθύνη.
3: Ευθύνη, δεν έχεις εσύ κούκλε μου. Η μάνα σου έχει που μοίραζε 50 και ο πατέρας σου
8: έκανα γιο, έκανα γιο.
9: Παιδί μου.
3: Και δεν σε στείλαν ψυχοθεραπεία από νωρίς.
9: Υπομονή, μικρός είσαι ακόμα.
3: Έχω φτάσει, έχω 32 χρονών να κάθομαι απέναντί σου να ακούω το. Δεν με νοιάζει.
10: Και αυτή τη στιγμή που όλοι σας περιμένατε.
3: Να, που δεν σε νοιάζει.
1: Όπα, τι έτσι κατευθείαν.
0: Πρωινό Velvet, κάθε πρωί.

αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 96,8 Velvet.

περισσότερα αγαπημένα τραγούδια και το καλοκαίρι. Velvet, τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τώρα και στο κινητό σας. Ανακαλύψτε τη νέα εφαρμογή του 96,8 Velvet για iOS και Android. Κατεβάστε τώρα το application δωρεάν.